côté, une robe rouge sous un ciel d'hiver entre gris et vert.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.
2: Donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più.

αγάπη ακόμα.

0: resist ever you feel. Give in,
1: give in, you'll never win.
0: Give in.
2: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 6:30. Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
2: Ράδιο Γάμα
0: 94FM.
2: Αχαΐα,
0: Ηλία,
2: Ετωλοακαρνανία
0: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

Johnny, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

la rengaine. La la la la. Allez, vas-y. Allez, vas-y, papa.

0: τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μάλιστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης.

30 Ιουνίου σήμερα του 2026, ημέρα Τρίτη, και η σημερινή μέρα, η τελευταία του Ιουνίου, θα είναι και η πιο ζεστή από όλες.

Για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, λοιπόν, οι μετεωρολόγοι μας λένε πως θα έχουμε σήμερα ηλιοφάνεια με θερμοκρασία να ξεπερνά τους 37 βαθμούς τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ και ο κίνδυνος για πρόκληση πυρκαγιάς θα είναι πολύ υψηλός. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε, άμα ξεκινάμε από τους 26. Σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο καιρός θα είναι κυριολεκτικά καυτός με έντονους ανέμους που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, να τους βλέπουμε να αρχίζουν να εξασθενούν. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές μπόρες κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου, ίσως να δούμε και μεμονωμένες καταιγίδες εκεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο Βόρειο Αιγαίο και στις Κυκλάδες στους 30 με 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή που μας ενδιαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ορεινά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Στην Αττική η θερμοκρασία 24 έως 36 βαθμούς, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36.

Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα 3η 30 Ιουνίου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 δηλαδή, για αρκετές περιοχές της χώρας. Μεταξύ αυτών είναι και οι τρεις νομοί της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή και η Αχαΐα, και η Ηλία και η Ετωλακαρνανία. Οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας που ανήκουν στην ίδια κατηγορία υψηλού κινδύνου για πιθανότητα πυρκαγιάς είναι η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Χαλκιδική, το Άγιο Όρος, η Ροδόπη, ο Εύρος, η Φθιώτιδα, η Θεσσαλονίκη, η Ρόδος και τα νησιά του Ιωνίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες και τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Επίσης, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσιών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται και η καύση των αγρών.

Μπορεί να βρισκόμαστε λοιπόν μέσα στο κατά καλό καιρό. Μπορεί γενικώς κάποιοι να βρίσκονται σε mood mundial. Όμως η χώρα κυριολεκτικά κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, το έχουμε διαπιστώσει αυτό. Και το ίδιο συμβαίνει και στην κυβέρνηση. Καθώς μπορεί τα κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όμως ήδη ο Πρωθυπουργός και η Πειραιός χαράζουν σχεδιασμό με το βλέμμα στην επόμενη κάλπη. Σε αυτή την κατεύθυνση σταθμός αποτελεί η επόμενη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει στοχευμένα μέτρα για τη μεσαία τάξη και τα στρώματα που εκπροσωπεί προνομιακά. Σήμερα στις 11 συνεδριάζει και το Υπουργικό Συμβούλιο με σκοπό η κυβέρνηση να δείξει ότι έχει σχέδιο για το αύριο της χώρας, εν αντιθέσει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει χαρακτηρίσει ως πολιτική Βαβέλ. Την ίδια στιγμή σε οργανωτικό επίπεδο, μετά την εξόρμηση στην Πελοπόννησο και τη Μυσσηνία ώστε να περιοριστεί η επιρροή του Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει πρωτοκλασσά τα στελέχη να μεταβούν στη Θεσσαλία, όπου το κυβερνών κόμμα έχει υποστεί κρίσιμη φθορά. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει περιοδίες και στην Αττική μετά την επίσκεψη στη Νέα Σμύρνη και το Αιγάλεο. Μεγάλο στοίχημα για το Μαξίμου είναι το φαινόμενο της ακρίβειας και τα πολλαπλά σκάνδαλα τα οποία απαξιώνουν την κυβέρνηση στα μάτια των πολιτών. Μετά τις υποθέσεις των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, νέος πονοκέφαλος έχει προκύψει και με την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου και το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών στο πλαίσιο των ερευνών για το Κατάργκεϊτ. Νέα δεδομένα έχουν δημιουργήσει στην υπόθεση και αποκαλύψεις από την εφημερίδα Ντοκουμέντο για το γιο του πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος πρωτού ακόμα συμπληρώσει τα 30 του χρόνια προσλήφθηκε το Μάιο του 24 ως Senior Shipping Analyst στην κρατική Qatar Energy, έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους παγκοσμίως. Στο πρωθυπουργικό επιτελείο θέλουν να κλείσουν οι ανοιχτές υποθέσεις ώστε ο κύριος Μητσοτάκης να πάει με καθαρό γήπεδο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται πολύ σημαντική η επιλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου που θα επισφραγιστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα θέματα της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου είναι η παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον έτερο Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του 26. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά σχετικά με τις αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις του 26, απολογισμό και τα επόμενα βήματα. Παρουσίαση από τον Υπουργό Ιστορικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβί Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση και τον εξυγχρονισμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και την Υφυπουργό Άννα Ευθυμίου του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας και τη δημιουργία κινήτρων προσέλκυσης στο δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος.
Παρουσίαση από τον Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, από την Υπουργό, με συγχωρείτε, Δόμνα Μιχαηλίδου και την Υφυπουργό Έλενα Ράπτη, του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του φορέα ίσης μεταχείρισης, την αποτελεσματικότητα εφαρμογής της αρχής ίσης μεταχείρισης και την ενσωμάτωση των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσίαση από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου. Εισήγηση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη σχετικά με την επιλογή Προέδρου και Εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη σχετικά με την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

μορφή σχολείων λοιπόν έχει μερικές ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις παρασκηνίου. Σήμερα λοιπόν γράφει στη στήλη αυτή: οι ψήφιροι που φτάνουν στα αυτιά μου με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα κάνουν λόγο για ένα μέγαρο Μαξίμου που σχεδιάζει να αναλάβει ρόλο σκηνοθέτη σε εξελίξεις που αφορούν στο ΠΑΣΟΚ. Το κεντρικό σύστημα εξουσίας φαίνεται πως έχει αποφασίσει να παρέμβει δυναμικά ετοιμάζοντας σύγχρονα Ιουλιανά της βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, με το χρονοδιάγραμμα της επιχείρησης να εντοπίζεται στο κρίσιμο μεσοδιάστημα μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Στόχος, όπως λένε καλά πληροφορημένες πηγές, είναι η πλήρης αποσταθεροποίηση του νυν Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ώστε η επόμενη μέρα της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης να βρει το κόμμα εγκλωβισμένο στη δίνη της εσωστρέφειας. Όμοια με την οποία δεν έχει αντιμετωπίσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ποτέ μέχρι σήμερα.

υπάρχει και συνέχεια όμως πιο ενδιαφέρουσα. Λέει: να σημειώσω ότι τις προάλλες οι μάσκες γκρεμίστηκαν με πάταγο, ξεγυμνώντας τον υπαρξιακό τρόμο που επικρατεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο μπροστά στο φάσμα ανεξέλεγκτων εκλογικών εξελίξεων και ανατροπών. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, λειτουργώντας απροκάλυπτα ως εμπροστοφυλακή των πραγματικών επιδιώξεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, προχώρησε σε κοινικότατη παραδοχή. Ο Υπουργός Υγείας ξεστόμησε ανοιχτά αυτό που το σύστημα Μητσοτάκη πάσχιζε να κρατήσει κρυφό. Ότι στη Νέα Δημοκρατία παρακαλούσαν για την επικράτηση της Άννας Διαμαντοπούλου ή του Παύλου Γερουλάνου στην ηγεσία του Πασόκ. Και όμως τα δήλωσε αυτά σε ραδιοφωνική εκπομπή. Οι ισχυρισμοί του πως τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα διαθέτουν προσβάσεις και επιρροή στον κεντρό χώρο αποτελούν απλά επικοινωνιακό πυροτέχνημα, πίσω από το οποίο κρύβεται η αγωνιώδης αναζήτηση ενός βολικού για την επόμενη μέρα.

Δημόσια έστω και καθυστερημένα εκδήλωση θλίψης στο Άδωνη Γεωργιάδη για την επικράτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές προδίδει τον ακραίο εκνευρισμό ενός συστήματος εξουσίας που βλέπει τους σχεδιασμούς του να αναβαγούν.

Πάντως σε τοπικό επίπεδο έντονο προβληματισμό, αλλά ταυτόχρονα και αντανακλαστικά επανασυσπήρωση φαίνεται πως προκαλούν στο Πασόκ αχαΐας οι τελευταίες μετακινήσεις τελεχών προς το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με το callnews.gr, ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι αρκετά από τα στελέχη που επέλεξαν να ακολουθήσουν τον πρώην Πρωθυπουργό προέρχονται από το χώρο που το προηγούμενο διάστημα βρισκόταν πολιτικά πιο κοντά στο Γιώργο Παπανδρέου και είχε ταχθεί υπέρ του Χάρη Δούκα στις εσωκομματικές εκλογές του Πασόκ.

0: εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με κομματικές πηγές, έχει δημιουργήσει έντονη δυσφορία τόσο σε στελέχη που στο παρελθόν άσκησαν κριτική στην ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, όσο και στην αποκαλούμενη προεδρική πτέρυγα, καθώς πλέον διαμορφώνεται ένα νέο πολιτικό τοπίο που οδηγεί σε ανακατατάξεις και επαναπροσδιορισμό συμμαχιών στο εσωτερικό της παράταξης. Στη Χαριλάου Τρικούπη αλλά και σε τοπικό επίπεδο εκτιμούν ότι η αποχώρηση τελεχών προς το κόμμα Τσίπρα λειτουργεί ως καταλύτης για τη συσπήρωση δυνάμεων που μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν σε διαφορετικά στρατόπεδα. Κοινός παρονομαστής φαίνεται να είναι η ανάγκη ενίσχυσης του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε μια νέα προσπάθεια αναδιάταξης του χώρου της κεντροαριστεράς. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η αναμενόμενη ενεργοποίηση του πρώην Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Κατσιφάρας αναμένεται να αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο την επανασυσπήρωση του συνόλου των πασοκικών δυνάμεων στην Αχαΐα ανεξαρτήτως των ισοκομματικών διαφορών που καταγράφηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Η επανενεργοποίηση του Απόστολου Κατσιφάρα έρχεται σε συνδυασμό με την επανενεργοποίηση στελεχών της παλιότερης γενιάς που έπαιξαν συμπατικό ρόλο στα πράγματα, όπως του κυρίου Σγουρού που ανακοινώθηκε πρόσφατα, του Μιχάλη Καρχημάκη που έχει αρχίσει να περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν και ο Απόστολος Κατσιφάρα στη συνάντηση που έγινε στο Καλέτζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη φαίνεται πως βρήκαν κοινό βηματισμό και ετοιμάζεται να αναλάβει ρόλο. Την ίδια ώρα, μια σειρά στελεχών που κατά καιρούς είχαν εκφράσει επιφυλάξεις ή διαφωνίες με την ηγεσία του κόμματος, φαίνεται πως επέμπουν πλέον μηνύματα ενότητας προς τη βάση του ΠΑΣΟΚ, καλώντας σε κοινό αγώνα ενόψει των πολιτικών εξελίξεων. Χαρακτηριστική θεωρείται η στάση του επί σειρά ετών μέλους Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας Κώστα Πετρόπουλου, ο οποίος μέσα από την παρουσία του στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και σε κομματικές εκδηλώσεις στέλνει σαφές μήνυμα παραμονής και στήριξης παράταξης. Πρόσφατα, πριν από 2-3 μέρες δηλαδή, ανήρτησε τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΕΡΤ με θετικά σχόλια, ενώ έδωσε το παρόν και στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Καλέτζι για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Πρόσωπα που γνωρίζουν τις εσωκομματικές διεργασίες αναφέρουν ότι ο κύριος Πετρόπουλος δεν κρύβει την ενόχλησή του για τις επιλογές τελεχών όπως ο Βασίλης Αϊβαλής, ο Κώστας Καρπέτας και ο Μαρίνος Κανδάμης να μετακινηθούν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει εκφράσει την αντίθεσή του όχι μόνο δημόσια αλλά και σε προσωπικές συζητήσεις με ορισμένους εξ αυτών. Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι οι τελευταίες εξελίξεις φαίνεται να μειώνει τις αποστάσεις διαφορετικών εσωκομματικών ρευμάτων στην Αχαΐα. Στελέχη που βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα στις εσωκομματικές εκλογές εμφανίζονται πλέον πιο πρόθυμα να συνεργαστούν, θεωρώντας ότι προέχει η πολιτική ενίσχυση του κόμματος και η διατήρηση της ενότητας απέναντι στις νέες προκλήσεις. Όπως χαρακτηριστικά σχολιάζουν κομματικοί παράγοντες, οι αποχωρήσεις μπορεί να προκάλεσαν πικρία, όμως ταυτόχρονα λειτουργήσαν ως καμπανάκι αφύπνισης. Και όπως όλα δείχνουν, η επόμενη περίοδος θα βρει μεγάλο μέρος των πράσινων δυνάμεων της Αχαΐας να αναζητούν κοινούς βηματισμούς, αφήνοντας πίσω παλιές αντιπαραθέσεις και εστιάζοντας την επόμενη μέρα της παράταξης. Νομίζω πως το σημείο καμπής ήταν το Καλέτζι, όπου εκεί τιμήθηκε ο ιδρυτής του κόμματος 30 χρόνια μετά το θάνατό του. Και εκεί ενδεχομένως κάποιοι διαπίστωσαν πως αυτά που τους ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που τους χώριζαν ή τους χωρίζουν. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη, Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. tendesleon.gr.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
9: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
12: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
13: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
12: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
13: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
12: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
14: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
15: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
16: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
17: Ράδιο Γάμα 94FM.
18: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
19: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε να σχολιάσουμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο βουλευτής Αχαΐας του κόμματος Νίκη, ο κύριος Σπύρος Τσιρώνης. Κύριε Τσιρώνη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, εσείς έχετε μπει σε προεκλογική διαδικασία. Από ό,τι βλέπω, τα περισσότερα κόμματα σε προεκλογική διαδικασία είναι. Έχουν ξεκινήσει περιοδίες, ομιλίες, συγκεντρώσεις. Εσείς σε ποια φάση βρίσκεστε?
1: Το Σαββατοκύριακο μας πέρασε στη Λάρισα. Είχαμε το τρίτο συνέδριο, μάλλον εκδήλωση περισσότερο, υποψηφίων και εκπαίδευση υποψηφίων. Οπότε έχει ξεκινήσει εδώ και ένα περίπου 1,5 μήνα η προεκλογική περίοδος, όσο και αν πάει, είτε είναι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, είτε είναι του χρόνου την Άνοιξη. Εμείς είμαστε έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή.
0: Μάλιστα. Όταν λέτε υποψηφίων, πάει να πει ότι έχετε αρχίσει να καταρτίζετε και ψηφοδέλτια, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περιοχή, εδώ τη στιγμή, σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος, έχουμε ξεκινήσει την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Και όχι μόνο την κατάρτιση, αλλά και την εκπαίδευση. Γιατί μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία πρέπει και οι υποψήφοι να ξέρουν το έργο που έχει γίνει μέχρι τώρα από την Νίκη, τις θέσεις, και να αναπτύξουν και αυτοί πολιτικό λόγο για να βοηθήσουν τους λίγους βουλευτές που έχουμε προς το παρόν. Ελπίζω να βοηθήσουν στα μέσα αλλά και στις τοπικές κοινωνίες, μιλώντας με τον κόσμο.
0: Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πρόταγμα της προεκλογικής αυτής περίοδου, στην οποία έχουμε μπει έστω και άτυπα?
1: Για κάθε κόμμα είναι διαφορετικό, αλλά για την κοινωνία θα έλεγα να βγει επιτέλους από αυτήν την δυσοδεία της πολιτικής που έχουμε δει μέχρι τώρα, με τόσα σκάνδαλα, και επιτέλους να πάρει μία ανάσα από την ακρίβεια που μαστίζει την κοινωνία. Και αυτά δεν είναι δύο πράγματα εντελώς αντίθετα ή ανεξάρτητα, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Όσο τα χρήματα που έρχονται απ' έξω, και δυστυχώς διαχειρίστηκαν πάρα πολλά χρήματα, πολλά δισεκατομμύρια διαχειρίστηκε αυτή η κυβέρνηση, αλλά λέω δυστυχώς γιατί δεν έπεσαν στην κοινωνία, δεν έπεσαν στον πρωτογενή τομέα, δεν έπεσαν στην ανάπτυξη της παραγωγικής ισχύς της χώρας, και καταλήξαμε να είμαστε μια οικονομία η οποία εξαρτάται άμεσα από την κατανάλωση και από την ίσπραξη φόρων.
0: Κύριε Τσιρώνη, παρότι εγώ δεν είμαι ιδιαίτερος φαν των δημοσκοπήσεων και το έχω πει πάρα πολλές φορές, βλέπω με μια σχετική καχυποψία για πολλούς και διάφορους λόγους που έχω εξηγήσει πολλές φορές και μέσα από αυτήν την εκπομπή. Παρόλα αυτά, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί το ερώτημα δεν μπορεί να μην γίνει, είναι αν αισθάνεστε καθόλου πίεση, είτε πολιτική, είτε δημοσκοπική, είτε οτιδήποτε άλλο, είτε κοινωνική, από την εμφάνιση και νέων κομμάτων στην πολιτική σκακέρα της χώρας, και αν εν πάση περιπτώσει αυτό σας έχει επηρεάσει όσον αφορά και την προεκλογική τακτική σας ή την πολιτική τακτική σας.
1: Όχι, δεν δώσουμε σημασία σε νέα κόμματα. Μάλιστα, καλωσορίσαμε και είπαμε είναι δημοκρατικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου και κάθε ομάδα ανθρώπων να προσέρχονται στην εκλογική διαδικασία, και είναι κάτι που κάναμε και εμείς τα προηγούμενα πριν 3 χρόνια. Οπότε δεν έχουμε, ως προς τις δημοσκοπήσεις που λέτε, είναι σταθερή η άποψή μου. Το έχω ξαναπεί ότι είναι περισσότερο δημοσκοπήσεις, όχι αποτύπωση κοινής γνώμης, αλλά χειραγώγηση της κοινής γνώμης και διαμόρφωση αυτής. Και το βλέπουμε γιατί πραγματικά είμαστε χώρα για ρεκόρ Guinness δημοσκοπικών εταιριών και δημοσκοπήσεων. Έχουμε 1 με 2 την εβδομάδα, και βλέπετε και με αποκλήσεις και βλέπετε και περίεργα νούμερα. Αλλά εγώ θα σας το πω, γιατί πάντα τα λέμε έξω από τα δόντια, δεν είναι τα νούμερα αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, τόσο στην κορυφή όσο και προς τα κάτω. Γιατί και εμείς μαθαίνουμε και εμείς κάνουμε κυλιόμενες και βγαίνουμε και στην κοινωνία και βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας.
0: Οπότε η δική σας αίσθηση ποια είναι?
1: Θα ξαναπώ ότι όταν το 23 μας έδιναν 0,5, εμείς πήραμε 3,7. Όταν το 24 οι δημοσκοπικές εταιρείες, με τις οποίες, να τονίσω, δεν έχουμε καμία μα καμία επαφή με όποιο τρόπο και αν φαντάζεστε, έλεγαν ότι είμαστε μεταξύ 2 και 2,5 και δεν θα βγάλουμε ευρωβουλευτή, πήραμε 4,4 και έχουμε τον κύριο Αναδιώτη ευρωβουλευτή εδώ τη στιγμή στις Βρυξέλλες. Γι' αυτό και δεν δίνουμε ποτέ μα ποτέ σημασία στο τι λένε οι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, εσείς κάνετε τη δουλειά σας πολιτικά, λέτε, ανεξαρτήτως.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και τώρα... βλέπετε, και συγχωρέστε με να πω και κάτι ακόμα.
0: Παρακαλώ.
1: Είδατε πώς απείλησαν τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ Κινάλ, όταν καταφέρθηκε κατά των δημοσκόπων και είπαν ότι δεν είναι καλό αυτό που κάνεις και θα το δεις στην πορεία. Και αμέσως μετά είχαμε και την πτώση του Πασόκ σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία μπορεί να είναι καπνός, αλλά όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.
0: Μάλιστα. Εσείς λοιπόν συνεχίζετε ανεπηρέαστη, επαναλαμβάνω, από ό,τι λέτε, την πολιτική σας στρατηγική, η οποία πια είναι, ξέρετε, έχει δημιουργηθεί η αίσθηση ότι μπορεί να μην έχουμε μονές εκλογές όταν γίνουν, εν πάση περιπτώσει.
1: Το πιο πιθανό είναι να μην έχουμε, να έχουμε διπλές και ενδεχομένως και τριπλές.
0: Και ίσως και τριπλές, ναι. Υπάρχει πλάνο στρατηγικής συνεργασίας, έστω ακόμα και για κυβερνήσεις ειδικού σκοπού, το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί από ό,τι φαίνεται η πιθανότητα αυτοδύναμης κυβέρνησης από οποιοδήποτε κόμμα μάλλον πάει μακριά και φαίνεται αδύναμη, ως αδύναμος πιθανό σενάριο. Από την άλλη πλευρά, η κυβερνήση συνεργασίας είναι πιο πιθανό. Εσείς έχετε βάλει στην συζήτησή σας, εσωκομματικά εννοώ, να δείτε αν υπάρχουν τέτοιες πιθανότητες με τη συμμετοχή τη δική σας σε κυβερνήση συνεργασίας και υπό ποιες προϋποθέσεις, αν υπάρχει αυτή η πιθανότητα?
1: Ωραία. Γιατί πολλοί με ρωτούν εάν υπάρχουν περιπτώσεις συνεργασίας και παράθυρες εργασίας, και με ρωτούν είτε προεκλογικά είτε μετεκλογικά.
0: Βεβαίως, και τα δύο θα ήθελα να απαντήσω.
1: Ακριβώς. Ωραία. Θα πω το πρώτο κομμάτι, το προεκλογικά. Έχουμε ξεκαθαρίσει και διαστόματος Προέδρου, η Νίκη κατεβαίνει αυτόνομη και δεν συζητάει καμία συνεργασία. Όμως και μετεκλογικά θα σας πω ότι απέχουμε κατά πολύ από τα κόμματα που φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι ψηλά, και θα πω ότι οι συνεργασίες έχουν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται. Θα το πω ξεκάθαρα, ο κύριος Μητσοτάκης έφτιαξε τον αντίπαλο που θέλει, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Αλέξη τον Τσίπρα, και φαίνεται να τον επιλέγει εναντί του κυρίου Ανδρουλάκη, και βλέπω ότι αυτή η συνεργασία στο τέλος, όσο και αν θα τσακώνονται προεκλογικά για να συσπυρώσουν δυνάμεις ο ένας στις δεξιές δυνάμεις, ο άλλος στις αριστερές, στο τέλος πιστεύω ότι θα καταλήξουν σε μια συγκυβέρνηση.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που μου λέτε, γιατί δεν το έχω ακούσει έτσι ξεκάθαρα από κάποιον. Θεωρείτε ότι είναι πολύ πιθανή μια συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με τον νέο σχηματισμό του Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα?
1: Μα βλέπετε ότι ο ένας από δεξιά πηγαίνει προς το κέντρο, ο άλλος από αριστερά πηγαίνει προς το κέντρο, και τελικά θεωρώ ότι θα καταλήξουν μαζί, και θα πω το ξεκάθαρα γιατί θα καταλήξουν μαζί. Γιατί έχουν αφεντικά στην Ευρώπη, τα οποία θέλουν να συνεχίσουν αυτές τις αυτοκτονικές πολιτικές, όπως, δεν το λέω εγώ αυτοκτονικές μόνο, το είπε και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι είναι αυτοκτονικές οι πολιτικές της Ευρώπης, και δεν είναι μόνο στην αλλαγή της ταυτότητας και των ταυτοτικών στοιχείων που έχει η Ήπειρος, και βλέπετε τι γίνεται με τη λαθρομετανάστευση σε όλη την Ευρώπη, αλλά και οικονομικές αυτοκτονικές πολιτικές, με την πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή μετάβαση, οι οποίες τελικά πέφτουν όλες πάνω στην πλάτη του πολίτη.
0: Άρα θεωρώ ότι υπάρχει κοινή ατζέντα.
1: Θεωρώ ότι αυτή η ατζέντα που έρχεται από τους κομισάριους των Βρυξελών την υπηρετούν μια χαρά ο κύριος Μητσοτάκης, και το ίδιο κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Τώρα, πέραν των εξωτερικών έτσι, αφεντικών κλπ, βλέπετε και σε σχέση με τα εγχώρια συμφέροντα κάτι?
1: Δεν βλέπετε ότι έχουμε μια καρτελοποιημένη οικονομία? Ψηφίστηκε στη Βουλή πριν λίγες ημέρες, είδατε, η διάταξη για την ανακούφιση των δανειοληπτών, και ενώ η απόφαση του Αρείου Πάγου περιλάμβανε πάνω από 200.000 περιπτώσεις, η κυβέρνηση μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας έκανε ένα πανηγύρι, θα έλεγα, διαστρεβλώνοντας την αλήθεια, εξυπηρετώντας από 60-80 χιλιάδες, όπως έχουμε υπολογίσει τούτη τη στιγμή, οικογένειες, και αφήνοντας, ρίχνοντας στον κεάδα όλους αυτούς που δεν άντεξαν τις ρυθμίσεις. Γιατί αυτές οι ρυθμίσεις ήταν παράνομες και καταχρηστικές, όπως απέδειξε και έδειξε η απόφαση του Αρείου Πάγου. Άρα όσοι ήταν συνεπείς και μπόρεσαν μέχρι σήμερα να αντέξουν αυτές τα καταχρηστικά επιτόκια, συνεχίζουν και ευνοούνται. Αυτοί που δεν άντεξαν, με παράνομο τρόπο δεν άντεξαν, βγαίνουν εκτός. Και αυτό είναι η μεγάλη αδικία, και προφανώς προστατεύονται έτσι οι τράπεζες και τα funds.
0: Ναι, κάτι που έχει να κάνει βεβαίως και με αυτό που είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας, με την ακρίβεια γενικότερα, γιατί προφανώς πίσω και από τις μεγάλες αλυσίδες τροφίμων βρίσκονται πάλι λίγοι άνθρωποι, την ενέργεια που συμβαίνει το ίδιο και όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Είναι αυτό που λέμε win-win. Κερδίζουν οι ολιγάρχες, κερδίζουν οι πολυεθνικές, και δυστυχώς κερδίζει η κυβέρνηση από την ίσπραξη των φόρων, γιατί βλέπετε το ΦΠΑ κάθε χρονιά υπερβαίνει κατά πολύ το τι υπολογίζει η κυβέρνηση, προϋπολογίζει ότι θα λάβει. Και όλα αυτά δημιουργούν αυτά που λέμε τα αιματοδομένα υπερπλεονάσματα, όπου το 90% πηγαίνει προς το χρέος και ένα 10% επιστρέφει με μορφή επιδομάτων στους πολίτες.
0: Ναι, αυτή η επιδοματική πολιτική ωστόσο ενδεχομένως κρατάει και ομοίρους πολίτες για το ενδεχόμενο των επόμενων εκλογών.
1: Και είναι ακριβώς αυτή η επιδοματική πολιτική την οποία κατέκρινε και κατακεράβλωνε ο Πρωθυπουργός όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν πολλές δηλώσεις του που έλεγε κατά της επιδοματικής πολιτικής, και τώρα κάνει ακριβώς το ίδιο. Γι' αυτό σας λέω ότι οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται και υποδεικνύονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συγκεκριμένες, και οι δύο υπηρετούν μια χαρά αυτή την πολιτική. Δυστυχώς όμως δεν υπηρετούν τον λαό και την τσέπη του.
0: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε και ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε, κύριε Τσιρώνη, και νομίζω πως είναι και η πρώτη φορά που κάποιος τα λέει με τόσο ξεκάθαρο τρόπο. Είναι πραγματικά, ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας.
1: Κύριε Καρβουνιάρη, ναι. Να πω μόνο ναι. Ότι εμείς στη Νίκη, που δεν βγαίνουμε πολύ συχνά, είναι κάτι σημαντικό ότι δεν μας κρατάει κανένας. Το λέω, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι πολιτικοί. Δεν μας κρατάει κανένας. Μπορούμε να λέμε ελεύθερα αυτό που πιστεύουμε και αυτό που βλέπουμε. Και αυτό είναι και το μεγάλο μας ατού και για τις επερχόμενες εκλογές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιρώνη.
1: Ναι, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ήταν ο βουλευτής Αχαΐας της Νίκης, ο κύριος Σπύρος Τσιρώνης, και εμείς, φίλες και φίλοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης μέσα από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα, με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς, φίλες και φίλοι, να προσέχετε, γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Σε μαζική δικαστική αντιεπίθεση προχωρούν χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ανοίγοντας ένα μεγάλο κύκλο δικαστικών αναμετρήσεων με τους servicers. Υπό την ομπρέλα του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών νόμου Κατσέλη, κατατίθεται ήδη μαζικές αγωγές, οι οποίες στρέφονται ευθέως κατά των πρακτικών που εφαρμόζουν τα funds στην ελληνική αγορά. Οι δανειολήπτες μεταξύ άλλων ζητούν πλήρη δικαστική προστασία και καταγγέλουν ένα πλέγμα συστηματικών παράνομων και καταχρηστικών μεθοδεύσεων, οι οποίες ανατρέπουν στην πράξη τις ευεργετικές διατάξεις και τις δικαστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Συμφωνία κυβέρνηση σούπερ μάρκετ έγινε χθες στο Μαξίμου για πάγωμα τιμών στο Σεπτέμβριο. Για το δίμηνο του καλοκαιριού που μεσολαβεί ως το Σεπτέμβρη, η βιομηχανία τροφίμων δεσμεύτηκε για συγκράτηση των τιμών ακόμη και στα 2.000 προϊόντα, στα οποία οι τιμές έπεσαν κατά 6% λόγω του πλαφών. Σημειώνεται ότι το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ λήγει σήμερα και δεν θα παραταθεί, ενώ από τις αρχές Σεπτέμβρη ξεκινά, όπως διατείνεται το Μαξίμου και ο Υπουργός Ανάπτυξης, η Εθνική Συμφωνία για τη δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αποχώρησε και επίσημα χθες από τον ΣΥΡΙΖΑ η πρώην βουλευτής και υπουργός Μαριλίζα Ξένο Γιανακοπούλου, που οδεύει στην Ελλάς. Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί διέξοδο και ελπίδα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα και στην Ελλάς, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν πολιτική φόρμουλα για να υποδεχθούν ως υποψήφια βουλευτή στην Μπέλα τη Θεοδώρα Τζάκρη, και προκειμένου να μην παραβιάσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για αποκλεισμό βουλευτών που εκλέγονται επί 20 ετία, ετοιμάζονται να την παρουσιάσουν ως συνεργαζόμενοι. Δεν έχει τελειωμό ο εφιάλτης στη Βενεζουέλα μετά τους μεγάλους διδήμους σεισμούς και τους μετασεισμούς που ακολούθησαν. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται πλέον σε 1.719 άτομα. Οι τραυματίες είναι 5.034 άνθρωποι, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται πάνω από 50.000 άτομα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 15.866 άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Αν και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για επιδημίες, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η υγιεινή και η αποχέτευση αποτελούν όλο και πιο επίγοντα ζητήματα, με κορυφαίο την περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό. Καύσωνας ρεκόρ λυγίζει την Ευρώπη, ενώ σε καμίνι μετατρέπονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρωτοφανείς θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου προκαλούν εκατόμβες νεκρών στη Δυτική Ευρώπη, ενώ προκαλεί κόκκινο συναγερμό στη Μεσόγειο. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται επίσης 22 πόλεις στην Ιταλία. Στην Κροατία παλεύουν να σβήσουν τεράστια πυρκαγιά σε πευκοδάσος. Στο νησί Βί στη Σερβία ο υδράργυρος άγγιξε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή το Παρίσι βρίσκεται υπό κατάρρευση με γεμάτα νεκροτομία και αιτήματα για κοντέινερς. Οι γαλλικές αρχές δημόσιας υγείας μιλούν για πάνω από 1.000 θανάτους, με το 85% να αφορά πολίτες άνω των 65 ετών.
1: Καιρός.
2: Ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα, με τον υδράργυρο μεταξύ 22 και 37 βαθμών Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς βορειοανατολικούς και βορειοδυτικούς αργότερα, 3 με 4 μποφόρ.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport, με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φίλες και φίλοι, φαίνεται ότι θα ιδρώσει για τα καλά τη φανέλα και οι άλλοι υπερτραφείς, τέλος πάντων, υπουργοί του θα αρχίσουν και αυτοί να ιδρώνουν, όχι μόνο για τις δημοσκοπήσεις αλλά και για τους βαθμούς Κελσίου που ανεβάζει η θερμοκρασία τις τελευταίες μέρες, η θερμοκρασία και του πολιτικού σκηνικού αλλά και του φυσικού σκηνικού, του περιβαλλοντικού, διότι εάν συνεχίσει έτσι ο Μητσοτάκης με τις πλατείες, με τη ζέστη στους 37, στους 36, 38 βαθμούς, καταλαβαίνετε ότι δεν θα πατήσει άνθρωπος ακόμα και πληρωμένος. Ποτίθεται ότι χτες έκανε συμφωνία κυρίων στο Μαξίμου για να παγώσει τις τιμές. Μα μας δουλεύουν ανοιχτά δηλαδή. Τι να παγώσει? Οι τιμές έχουν φτάσει στο Θεό και θα τις παγώσει στο Θεό. Δηλαδή αυτό μας έλεγε χτες ο κύριος Θεοδωρικάκος, που μιλούσε για εθνικές συμφωνίες και για συμπεριλήψεις με τους βιομηχάνους τροφίμων και τους σούπερ μαρκετάδες. Δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους σε προσωπικό επίπεδο, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι έμποροι. Οι άνθρωποι αυτοί βγάζουν κέρδος. Αν δεν βγάλουν κέρδος, το κλείσουν το μαγαζί. Δεν κυβερνάνε. Τους έχουν βάλει να κυβερνάνε τον ελληνικό λαό. Άλλοι πρέπει να κυβερνήσουν. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο αυτό, φίλες και φίλοι. Το ζήτημα είναι ότι ξύπνησαν οι σκλάβοι Αντωνάκη, που λέγε και η ταινία, και άρχισαν να κάνουν μαζικές αγωγές ο κόσμος εναντίον των servicers για όλη αυτή την παρανομία που προσπαθούν. Βεβαίως με τις πλάτες κάποιων κυβερνητικών απαντήσεων, να παρανομήσουν απέναντι στον κόσμο. Άλλα είπε ο Άριος Πάγος, άλλα κάνουνε. Άλλα είπανε, υποτίθεται στο νομοσχέδιο που μπήκε, για τις δόσεις, για τους τόκους και τα λοιπά, και οι άνθρωποι πάλι είναι στο κενό. Είναι ντροπή να κοροϊδεύουν τον κόσμο κατά αυτόν τον τρόπο. Ντροπή. Εν τω μεταξύ, στην Αχαΐα έχουμε κόσμο να μας να περιμένουμε. Δηλαδή έχουμε την κυρία Καριστιανού, η οποία ετοιμάζεται να κάνει περιοδεία στην περιοχή μας και θα επισκεφθεί, από ό,τι μαθαίνω, το Αίγιο και την Πάτρα, κυρίως όμως το Αίγιο, γιατί όπως μαθαίνω οι πυρήνες ελπίδας είναι πιο ενεργοί. Τώρα το τι έχει, μάλιστα λέει και τη στήριξη του δημάρχου εκεί, του κυρίου Μπέσκου. Τώρα από εκεί και πέρα φυσικά σε πρώτο πλάνο είναι οι λίστες. Οι λίστες των υποψηφίων για τις επερχόμενες εκλογές. Όμως εδώ την περιοχή θα μας... δεν είναι μόνο η κυρία Καριστιανού, μας θυμάται, είναι και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας πλέον, ο κύριος Κώστας Κυρανάκης, ο οποίος ετοιμάζεται να κατέλθει στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα επιχειρώντας την ανασύνταξη του κόμματος εν ώψη των εκλογών. Μεταξύ μας είχε γίνει ένας χαμός μέσα στη Νέα Δημοκρατία και εδώ στην περιοχή, διότι υπάρχουν αρκετοί σαμαρικοί, πρέπει να σας πω, οι οποίοι έχουν κάνει στην άκρη και παρακολουθούν στοικά τις εξελίξεις. Κάποιοι βέβαια έχουν ξεκινήσει να κάνουν τα σχέδιά τους για το μέλλον, δηλαδή θα πάμε στο Σαμαρά, και πιστεύουν ότι μπαίνοντας σε μία λίστα εκλογών, εκλογική λίστα του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο αναμένεται και αυτό να ανακοινωθεί περί το Σεπτέμβρη, από ό,τι λένε, ότι αυτό θα τους εξασφαλίσει μία θέση στον ήλιο, δηλαδή μία θέση καλοπληρωμένη στην ολομέλεια της Βουλής, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Άλλωστε οι περισσότεροι από αυτούς μην νομίζετε ότι παλεύουν για την καλυτέρευση της δικής μας ζωής, ούτε την εκπροσώπησή μας. Βεβαίως μην ξεγελιέστε. Θα πουλήσουν ό,τι είναι να πουλήσουν από παραμύθι προεκλογικά, και από εκεί και πέρα μόλις βγουν, ειδικά, αυτό το λέω γιατί είναι διαπιστωμένο, έτσι, δεν είναι δική μου η σκέψη αυτή, είναι διαπιστωμένο. Μόλις λοιπόν βγαίνουν και πάνε πάνω, κατά πρώτον, το πρώτο τους μέλημα είναι να ξοφλήσουν τα χρέη της προεκλογικής περίοδου, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους έχουν δανείσει, τους έχουν βοηθήσει οικονομικά πάρα πολύ. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι που χρωστάν ακόμα στους ανθρώπους οι οποίοι τους στήριξαν, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Και από εκεί και πέρα, αφού μπουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα αρχίσουν τις περατζάδες στη Λουκιανού, στην πλατεία Κολονακίου και πάει λέγοντας, δηλαδή στα κέντρα εξουσίας. Και για να σοβαρευτούμε λίγο, φίλες και φίλοι, χτες έγινε μια συνάντηση, προχτές μάλλον έγινε μια συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, την κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ, μετά από πρόσκληση της κυρίας Γκίλφοιλ. Τώρα δεν ξέρω γιατί προσκαλεί η κυρία Γκίλφοιλ, ενώ είναι πρέσβης και εμείς έπρεπε να την προσκαλέσουμε. Τέλος πάντων, θέλει να κάνει έτσι θεσμική την παρουσία της μετά τις περιπλανήσεις της νυχτερινές στα μπουζούκια και αυτή. Είδε λοιπόν τον κύριο Τσίπρα χτες, και φυσικά ο κύριος Τσίπρας δεν πήγε μόνος του. Η συνοδεία του ήταν ο τομεάρχης εξωτερικών Χάρης Τζίμητρας, ο διπλωματικός του σύμβουλος Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο επικεφαλής του γραφείου τύπου Ανδρέας Μπούσιος. Από εκεί και πέρα ο κύριος Τσίπρας επανέλαβε στην κυρία Γκίλφοιλ ότι είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε την ελληνοαμερικανική συνεργασία επί πραγματικών βάσεων. Μην ξεχνάμε την Αλεξανδρούπολη και όλες τις άλλες βάσεις δεδομένων που ξεκίνησε και στη Θεσσαλία και στην Ανατολική Θεσσαλία κυρίως, και φυσικά ότι άλλο να είσαι δεδομένος σύμμαχος και λευκή επιταγή και άλλο αμοιβαίο όφελος μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μέχρι τώρα φαίνεται ότι η πατρίδα μας σέρνεται για να της ρίξει μια γλυκιά ματιά ποιος άλλος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Φυσικά, φίλες και φίλοι, τα θέματα με τον κόσμο δεν είναι αυτά, είναι πολλά άλλα, αλλά είναι και αυτά.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, είμαστε πάντα στην εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο είναι η Έφη Τσιμάρα και μαζί μας και κοντά μας έχουμε τον τομέαρχη, τον πατρινό τομέαρχη της προστασίας του πολίτη, τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη. Είναι ο τομεάρχης της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Σκανδάμη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Μας ακούτε καλά, γιατί είχαμε ένα τεχνικό θεματάκι σήμερα και δεν μπορούσαμε να σας ακούσουμε πολύ καλά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Επειδή έγινε πολύ μεγάλη φασαρία με την μετακόμισή σας από το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάς του Τσίπρα μέσα σε 24 ώρες, θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που σας τράβηξε να πάτε. Δεν λέω γιατί φύγατε από το ΠΑΣΟΚ, το εξηγήσατε, αλλά τι είναι αυτό το οποίο σας τράβηξε να πάτε κατευθείαν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα.
1: Εντάξει, θα έλεγα ότι πραγματικά άλλαξα ακόμα. Δεν άλλαξα όμως ιδεολογικό χώρο. Στο ΠΑΣΟΚ υποστήριζα τις ιδέες του σοσιαλισμού, της αντιδημόνευτης σοσιαλδημοκρατίας,
0: ναι,
1: της αριστεράς, της οικολογίας και έκανα μάχη για αυτές. Μειοψηφικές ιδέες μέσα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Τις ίδιες ιδέες υποστηρίζει και το κόμμα της Ελλάς, από τη διακήρυξή του, όποιος την έχει διαβάσει, ξέρει πάρα πολύ καλά.
0: Βεβαίως.
1: Όλες αυτές τις ιδέες. Επομένως, η μετακίνησή μου δεν έχει ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Δεν πήγα στη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα. Πήγα σε ένα κόμμα με το οποίο ταυτίζουμε απολύτως προς το ιδεολογικό και πολιτικό θέσιο.
0: Από εκεί
1: πέρα δέχτηκα μια πρόσκληση μετά την αποχώρησή μου τη Δευτέρα από το ΠΑΣΟΚ, αργά το βράδυ, μετά την εμφάνισή μου στο Κόντρα.
0: Ναι.
1: Είχα μια συνομιλία με το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα. Δεν κλείσαμε κάτι εκείνο το βράδυ. Είναι δύσκολα αυτά τα διλήμματα και ειδικά αυτές οι μεταβάσεις οι οποίες.
0: Και είναι γρήγορες. Είναι γρήγορες και είναι και παρακινδυνευμένες, θα έλεγε κανείς, γιατί δεν ξέρει που θα μπει. Ναι.
1: Όπως τα λέτε, από εκεί και πέρα, ξημέρωσα σκεπτόμενος, ας πούμε, έφτασε κάποια στιγμή όπου είπα ότι ή θα πάω σπίτι μου και δεν θα ξανασχοληθώ πια με τίποτα ή θα κάνω το μεγάλο βήμα. Προτίμησα να κάνω το βήμα αυτό, να είμαι ενεργός και ως πολίτης και ως πολιτικός σε ένα σχηματισμό που αυτή τη στιγμή έρχεται η παράταξη του Αλέξη Τσίπρα να καλύψει όλο αυτό το κομμάτι του προοδευτικού χώρου. Το προηγούμενο διάστημα δεν έβρισκε το χώρο τουλάχιστον και το στατιστικό και το πολιτικό, αλλά μιλάμε για μια νέα πραγματικότητα όπου ο άλλος πόλος, ο ισχυρός πόλος έναντι στην κυβέρνηση διαφθοράς του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάδα.
0: Κύριε Σκανδάμη, επειδή είστε πλέον τομεάρχης της προστασίας του πολίτη, δηλαδή τώρα όταν λέμε προστασία του πολίτη, ξέρετε, ακούγεται λίγο και σαν ανέκδοτο σε πολλές περιπτώσεις, τουλάχιστον κατά τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως έχουμε. Μισό λεπτό, φίλες και φίλοι, έχουμε ένα τεχνικό θέμα, έχει κλείσει η γραμμή, θα ξαναπάρουμε.

0: τομεάρχης προστασίας του πολίτη. Αυτό το περί προστασίας του πολίτη, ξέρετε, είναι λίγο μια κατάσταση την οποία δεν μπορούμε πολλές φορές να την μεταφέρουμε επακριβώς στον πολίτη, και υπάρχει το εξής: ο πολίτης προστατεύεται σήμερα από την πολιτεία?
1: Εγώ θα έλεγα ότι ο σκοπός ελληνικής αστυνομίας είναι προφανώς η ασφάλεια των ίδιων των πολιτών, ταυτόχρονα η ισορροπία με τα δικαιώματα, ώστε να ασκούνται αυτά ελεύθερα. Υπάρχει νέα μορφή εγκληματικότητας, υπάρχει εξαιρετικά εμφανιζόμενο οργανωμένο έγκλημα, ειδικά σε Αθήνα, σε μεγάλες πόλεις. Υπάρχουν τα τελευταία χρόνια που δεν έχει ξαναγίνει με τα πολιτευτικά αυτό, έτσι, πάνω από 40 δολοφονίες στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, χωρίς οι περισσότερες από αυτές να έχουν εξηγνιαστεί. Άρα υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία, και το οργανωμένο έγκλημα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι απειλεί όχι μόνο πολιτικά πρόσωπα, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, την ίδια την ουσία της δημοκρατίας με τη διαπλοκή του όπου παρέμβει. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Ταυτόχρονα νέες μορφές βίας, ενδοοικογενειακή βία, βία ανηλίκων και εγκλήματα που όλο και περισσότερο γίνονται μια τεράστια συχνότητα σε μια κοινωνία που είναι βιαιοποιημένη.
0: Κύριε Σκανδαμή, δεν είναι μόνο το έγκλημα, μισό λεπτό, με συγχωρείτε. Υπάρχουν και απτά παραδείγματα διαφθοράς και μέσα στην αστυνομία. Δηλαδή, υπάρχουν αξιωματούχοι οι οποίοι αυθαιρετούν. Δεν έχουν τη σωστή κοινωνική συμπεριφορά απέναντι στις τοπικές κοινωνίες. Εδώ υπάρχουν ακροατές μας οι οποίοι μας έχουν καταγγείλει πράγματα και θάματα. Δηλαδή, συνοστίζονται με διαφόρους, πώς να το πω, με διαφόρους παράγοντες πολιτικούς και κανονίζουν τα της περιοχής. Έχουν γίνει καταγγελίες ανοιχτά, πιστεύω ότι δεν είναι μία, δεν είναι δύο, είναι πάρα πολλές. Αυτά τα πράγματα πώς μπορεί κανείς που είναι ορατά από τις τοπικές κοινωνίες, πώς μπορεί κανένας να τα μαζέψει όταν είναι επικεφαλής του τομέα, ας πούμε, δηλαδή όταν είναι υπουργός δημόσιας τάξης, για να το πω έτσι χοντρικά?
1: Εγώ θα έλεγα ότι το φαινόμενο της διαφθοράς είναι ενδυμικό σε κάθε θεσμό. Μάλιστα στη χώρα μας υπάρχει κοιταμένη διαφορά, επομένως τεράστια σημασία έχει το πως ελέγχεις και πως κάνεις τους ανθρώπους να λογοδοτούν σε αυτά τα πλαίσια. Άρα ένα σημαντικό ρόλο ειδικά στα θέματα εσωτερικής διαφοράς της Ελλάς έχει και το εσωτερικό υποθέσεων.
0: Νόμοι υπάρχουν κύριε Σκανδάμη ή μόνο ΕΔΕ? Γιατί εδώ υπάρχουν θέματα σοβαρά που ακούμπανε και τον ίδιο τον πολίτη, καταλάβατε?
1: Ναι, προφανώς υπάρχουν νόμοι και πρέπει να εφαρμόζονται. Για μένα η λειτουργία της ελληνικής αστυνομίας υπάγεται σε κάποιους κανόνες που είναι η αρχή της νομιμότητας, η αρχή της αναλογικότητας, η αρχή της κοινωνικής ευθύνης. Επομένως, ο αγώνας κατά της διαφθοράς αφορά συνολικά την ιεραρχία και οπωσδήποτε πρέπει να βρίσκει τον τρόπο να αποκαλύπτει τέτοια φαινόμενα θύψης, διαπλοκής και τοπικής ή γενικότερης διαφθοράς. Μια χαρά το είπατε. Επομένως είναι μια τεράστια πρόκληση για μένα που αναλαμβάνω αυτόν τον τομέα. Ήδη συγκροτούμε τις προτάσεις μας για το επόμενο διάστημα που θα τις εμφανίσουμε κιόλας. Μάλιστα και στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη, θα υπάρχουν εξαγγελίες πια και για αυτά όταν ο Αλέξης Τσίπρας ομιλήσει.
0: Εντάξει, εκεί θα κάνει τις γενικές ανακοινώσεις, αλλά εσείς ως τομεάρχες, κύριε Σκανδάμη, δεν το λέω μόνο για εσάς, το λέω και γενικότερα για τους υπόλοιπους τομείς. Ετοιμάζεστε το σχέδιο το οποίο θα παρουσιάσετε κτλ.?
1: Ναι, απολύτως έχει συγγραφεί ένα μεγάλο κομμάτι αυτού. Θα ανακοινωθεί όπως πρέπει όταν πρέπει. Και ταυτόχρονα γινόμαστε αποδέκτες στην Ελλάς από όλο το φάσμα των κοινωνικών, πολιτικών αλλά και διοικητικών αιτημάτων.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολλές ενώσεις αστυνομικών και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα στον χώρο εργασίας τους απευθύνονται στην Ελλάς και στον τομέα μας, ώστε να μπορέσουν και προβλήματα να ρυθμιστούν και να φυσικά να έρθουν οι κατάλληλες λύσεις.
0: Όταν λέμε καμιά φορά προστασία του πολίτη, πάντως κύριε τομεάρχα, κύριε Σκανδάμη, είστε σκιώδης υπουργός απέναντι στον κύριο Χρυσοχοίδη, θα έλεγα, ο οποίος κοντεύει να κλείσει επετηρίδα, ας πούμε, στο Υπουργείο αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι η προστασία του πολίτη, ο πολίτης, όσο πιο πολύ φοβάται, τόσο πιο έτοιμος είναι να παραχωρήσει ελευθερίες απέναντι στην ασφάλεια την οποία έρχονται να του πουλήσουν διάφοροι. Και αυτό πρέπει να προλάβουμε, κύριε Σκανδάμη. Δεν ξέρω τη γνώμη σας.
1: Αυτό που βάζετε είναι το δημοκρατικό διακύβευμα.

0: δηλαδή είναι η ισορροπία ασφάλειας και ελευθερίας και όχι να γέρνει η πλάστιγκα μόνο στη μία μεριά χωρίς να λάβει υπόψη στην άλλη. Αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο δημοκρατικό δίλημα, το στόχος.
1: Ελπίζω να το ακολουθήσετε εκεί στην Ελλάς και θα έχουμε την ευκαιρία οπωσδήποτε. Σήμερα είχαμε μια ατυχία τεχνική, δεν πειράζει. Αυτά που έπρεπε να πούμε τα είπαμε και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και όποτε θέλετε και είστε στην Πάτρα, σας προσκαλώ και στο στούντιο να μιλήσουμε και με τον κόσμο.
0: Με πολύ χαρά, για να μην έχουμε τα εμπόδια που είχαμε τώρα τα τηλεφωνικά.
1: Θα είμαστε απευθείας και απευθείας. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είστε καλά κύριε Σκανδάμη, σας χαιρετώ. Γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Πάμε σε λίγες διαφημίσεις και αμέσως μετά Φωνή του Πολίτη, ετοιμαστείτε, 26 10 390 000. Σας περιμένουμε να σας ακούσουμε, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τις θέσεις, τις απόψεις και ό,τι σας απασχολεί, τέλος πάντων.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
4: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
10: Ράδιο Γάμα
11: 94FM.
10: Αχαΐα.
11: Ηλία.
10: Ετωλοακαρνανία
11: και www.radiogamma.gr.
12: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγάκυκλους στα FM και φυσικά ξεκινάει η ώρα η δική σας. Καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Καλή σας ημέρα και καλή επιτυχία να έχετε στο έργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πριν το Γιώργο του Παπανδρέου ήταν δεξιά και τα έκανε θάλασσα.
0: Ναι.
1: Οικονομικά.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη μεριά είχαμε έναν αντιπολίτευση στο ΓΑΠ και έλεγε «Λεφτά υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν». Και στις 16 μήνες παρατήθηκε.
0: Εντάξει, δεν είπε «λεφτά υπάρχουν», είπε «λεφτά υπάρχουν αν». Αν κάνουμε αυτό, αν κάνουμε εκείνο. Το πήρε τελικά το «λεφτά υπάρχουν» και του μείνε αυτό, καταλάβατε.
1: Είναι, καλή μου,
0: είναι τα κακά της πολιτικής αυτά. Τι να κάνουμε.
1: Και εγώ αύριο το πρωί λεφτά μπορεί, θα βγω και θα πω θα έχω. Γιατί θα βρω εσάς στον δρόμο που έχετε την τζαντήλα σας, να σας την κουτουπώσω.
0: Έτσι. Και ό,τι βρείτε μέσα πάρτε το.
1: Και θα λέω «λεφτά υπάρχουν». Έκατσε 16 μήνες του... Το εγγόνιο του Γεωργίου Παπανδρέου 16 μήνες και το βάλε στα πόδια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από εκεί ήρθε ο Σαμαράς, έφυγε όλο το Πασόκ, ο Σκανδαλίδης. Τι ωραία που καμάρωνε όταν έμπαινε ο Σαμαράς σαν πρωθυπουργός.
0: Ναι, ναι,
1: γεννηματά, σηκώνα,
0: τα θυμάμαι, τα θυμάμαι.
1: Λοιπόν,
0: είδατε
1: δρέπονται,
0: τι αγάπη,
1: λέω,
0: τι σύμπνοια, τι συμπερίληψη, όλα αυτά έτσι, νόστιμα
1: τον
0: όλα αυτά.
1: Τον Αντρέα τον καθίστασε ο Σκαμιή, τον πεθάνανε.
0: Ναι.
1: Και εκείνοι σηκωνόσαν και χειροκροτάγανε και έρχε πει ο Έρμος Μακαρίτης Ανδρέας, κακό πράγμα η ευχαριστία. Τώρα να πάμε και λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος την ήξερε του Δούρου αν δεν ήταν ο Τσίπρας? Ποιος τον ήξερε τον Μπολάκη αν δεν είναι ένας παπάς? Παπά τον είπανε και παπάς είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλό είναι να ξεκουμπιστούν αυτοί.
0: Μα γι' αυτό ο Τσίπρας δεν τους θέλει, καταλάβατε. Δεν τους θέλει ο άνθρωπος.
1: Θα
0: δεν
1: τον
0: θέλει.
1: Στηρίξουν και ας μην τους θέλει.
0: Ναι, εννοώντας, όταν λέω δεν τους θέλει, εννοώ δεν θέλει κανένα κόμμα να ντουρθεί, ας πούμε, να κολλήσει δίπλα στο δικό του. Έφτιαξε κάτι καινούριο. Ας προχωρήσει με αυτό το καινούριο. Ανθρώπους καινούριους έχει. Και
1: μην
0: πολύ σοβαρούς.
1: Βρήκε μια Ελλάδα υπερχρεωμένη. Τα μνημόνια. Δύο τα κάνανε η δεξιά και ένα το Πασόκ γιατί το είχαν υπογράψει. Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Ξεχάσανε που χώσατε κάτι αντρουκλάδες και κάτι γυναικάρες έξω από το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και του ανοίγαν τις πόρτες με το «έτσι θέλω οι μπράβοι» για να αλέξουν τα υπουργεία.
0: Τα ξεχάσανε αυτά. Αυτά τα ξεχνάει ο κόσμος, αγαπητέ μου. Εγώ δεν τα ξεχνάω, με συγχωρείς, αλλά δεν μπορώ κάθε μέρα να κάνω το ίδιο.
1: Εγώ θα το κάνω γιατί κάθε
0: εσείς μέρα είστε πολίτης, εσείς είστε πολίτης και καλά κάνετε και το κάνετε.
1: Εγώ θα το κάνω γιατί εγώ παντού στα καφενιές πλατείες δίνω μάχη, όχι για τον Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας θέλει μία ευκαιρία ακόμα.
0: Βέβαια.
1: Το Πασόκ έχει πάρει 5 και τα έχει κάνει θάλασσα. Η δεξιά έχει πάρει 7 και τα έχει κάνει μπούλμπρι που λένε στο χωριό μου.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό μία ευκαιρία ακόμα και με 40%, γιατί όταν δόκανε το Μητσοτάκη, αν δόκανε το 40, το 36, 37, πήγε 41, αν το πήρε τέλος πάντων αυτόν αλλού παπά Ευαγγέλιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και να του δώσουν μια ευκαιρία του ανθρώπου. Και αν τα κάνει θάλασσα, εγώ ίδιος θα βγω και θα πάω στη φυλακή. Με τις πέτρες του πλάκου στο. Με τις πέτρες.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε, κατάλαβα τι λέτε. Εντάξει. Αυτό...
1: Γιατί όχι μια ευκαιρία, όλα τα έκανε καλά η δεξιά.
0: Μα ήταν η αριστερή παρένθεση, μην ξεχνάμε να τα λέμε όλα, αγαπητέ φίλε.
1: Έτσι.
0: Τι θυμάστε την αριστερή παρένθεση.
1: Τα έκανε όλα σήμερα λάθος. Μα και εσείς τόσες φορές που έχετε χάσει από το Πασόκ, κάπου τα κάνατε θάλασσα. Και εσείς οι Πασοκατζίδες τα κάνατε θάλασσα για να σας τα πάρει ο Κώστας ο Καραμαλής, ο Μένο δε.
0: Βέβαια.
1: Άντε, έκανε ένα λάθος, ήταν άπειρος, ήταν κρίσιμα τα χρόνια, άφηκε πλεόνασμα 36 δις από που βρήκε μια Ελλάδα.
0: Και δεν άφησε τον κόσμο να πεθάνει της πείνας. Αυτό πρέπει να το θυμούνται. Σήκωσε τον κόσμο από τους κάδους. Αυτό δεν μπορεί να το ξεχάσει κάποιος. Όσο και να μη σ' αρέσει ο Τσίπρας.
1: Ξέχασε ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία που έκλεισε την Πειραϊκή Πατραϊκή και όταν έδινε συνέντευξη ο Ψωμιάδης στο ραδιοφωνικό σταθμό των Πατρών, πήγα για πάνω και με βγάλανε κλωτσαδόν έξω και του λέει ντρεπόστε ρε του, είστε την Πατραϊκή 3.500 κόσμο. Το και ξέρεις τι μου είπε, τώρα εδώ και τόσα χρόνια την Πατραϊκή μου θυμάσαι.
0: Βέβαια, ναι, γιατί έχουν και άλλες πατραϊκές που είχε λοιπόν, σηκώσει και την οικονομία της Ελλάδος και δεν ήταν μόνο η πατραϊκή, η Μίσκο, η Πιρέλη, εδώ τα εινοπνεύματα.
1: Ακόμη πιο νωρίτερα, τον Οσέπιος τον έκοψε τα λεωφορεία της Αθήνας, το τρένο,
0: έτσι,
1: το
0: νυχτερινό,
1: τόσα άλλα. Πριν
0: έτσι,
1: λίγο καιρό τον κόψανε, κλείσανε 250 γραφεία ταχυδρομικά.
0: Τι τα ΕΛΤΑ λέτε, τα ΕΛΤΑ.
1: Τα ΕΛΤΑ, ναι.
0: Τα ΕΛΤΑ τα οποία τα κλείσανε καλά εδώ στην πόλη. Τα κλείσανε από χωριά, από κομοπόλεις που τα είχαν ανάγκη ο κόσμος εκεί. Γιατί εξυπηρετούν το, δηλαδή πέρνα τις συντάξεις τους, είχανε μια σειρά οι άνθρωποι.
1: Είστε μετρημένοι στα δάκτυλα, ναι. Δεν θέλω να σας υποδείξω εσάς γιατί για επαγγελματικούς λόγους που λέτε έξω από τα δόντια. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν δόντια και δεν μπορούν να μιλήσουν και δεν θα μιλάνε. Άντε να συνονοηθείς με το Ζαβόνε που λέει και ένας που είναι εκεί στο Σκάι με τη Μαρία.
0: Τι να σας
1: άντε
0: πω.
1: Άντε να συνονοηθείς με αυτόν τον άνθρωπο, τον έχω πάρει τηλέφωνο. Δεν βγαίνει, βγήκε μια φορά, ναι. Δεν ξαναμέβγαλε.
0: Βέβαια, τι να σας βγάλει, αφού δεν είστε με το Μητσοτάκη. Εδώ και οι δικοί τους ακόμα. Εδώ βγήκε ο δικός τους, πώς τον λένε, ο δημοσκόπος, ο οποίος είπε ότι αν δεν πάρει ο Μητσοτάκης πάνω από 25% ετοιμάζουν ειδικά δικαστήρια. Δηλαδή αυτό το ξεχάσαμε. Πέρασε, έφυγε, έγινε απροτοσέλιδο και έφυγε, και έφυγε από το δρόμο. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Δεν είναι ογκόλιθος αυτός? Και μετά μας βγαίνει να λέει θα υδρώσω τη φανέλα. Τέλος πάντων, από τη ζέστη μπορεί. Από τη ζέστη μπορεί. Από τίποτα άλλο δεν νομίζω.
1: Και
0: από το φόβο.
1: Θα κάνω υποδείξεις κι αν θέλει. Βγάλτε μια μέρα και τον κύριο Ταβλούρο που είναι με το Σαμαρά.
0: Δεν ξέρω αν είναι.
1: Γιατί
0: με το Σαμαρά.
1: Είναι λίγο έξω από τα δόντια.
0: Είναι με το Σαμαρά ο κύριος Ταβλούρο. Τον παλιό βουλευτή μου λέτε.
1: Και βέβαια.
0: Ναι, είναι με το Σαμαρά.
1: Κύριος Δαβρύ.
0: Ο κύριος Δαβρύς εδώ είναι δικός μας. Είναι
1: δικός μας είναι.
0: Έχει βγει πολλές φορές ενώ στην εκπομπή ο άνθρωπος.
1: Ακριβώς, κατάλαβα τι λέτε. Λοιπόν, τον κύριο Ταβλούρο που τα βγάνει έξω λίγο από τα δόντια και μαθαίνω και κάτι νεότερα. Που δεν τα έχουμε πάρει χαμπάρα ακόμα, μια μέρα που τον άκουγα σε μια συνέντευξη με τον κύριο Φλαμή.
0: Ναι.
1: Εμείς στο στρατόχρονο υπάρχουν και άλλοι.
0: Όχι, εντάξει, μακάρι να, αν θέλει να βγει, βεβαίως. Πολύ ευχαρίστως. Γιατί όχι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να χαθεί το Πασό μια ευκαιρία του Τσίπρα και μετά, αν δεν κάνει αυτό που του λέει ο λαός. Όταν βγαίνει ακινητοποίηση όπως δείτε με τα Σκόπια 1.000.000 και φάγανε ξύλο, τα λέω έξω από τα δόντια,
0: ναι.
1: Έπρεπε και να πει οπ, στοπ, λάθος. Λοιπόν,
0: ναι. Δεν μπορούσε όμως να διαιωνίζεται, συγγνώμη, δεν μπορούσε να διαιωνίζεται, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούσε να διαιωνίζεται αυτό το πράγμα όμως επί άλλα 40 χρόνια, έπρεπε να το λήξουμε.
1: Έπρεπε να το
0: λήξουμε αυτό. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου ήθελε να το λήξει, αλλά έπαιζε κατενάτσιο τότε με το Σαμαρά για λαϊκιστικούς λόγους. Αυτά επειδή τα έχω ζήσει εγώ. Τα έχω ζήσει. Λοιπόν, μην μου λέτε τώρα.
1: Καμπανάκι τώρα.
0: Δεν υπάρχει καμπανάκι. Με τα Σκόπια έπρεπε να προχωρήσουν στα μνημόνια. Ο Μητσοτάκης που επίσης το ήθελε να τελειώσει η ιστορία και επιπλέον δεν έκαναν αυτά που έπρεπε. Τα Σκόπια επί Μητσοτάκη μπορούσε να τα έχει αγοράσει η ελληνική ελίτ, η οποία σήμερα νομίζει ότι κάτι κάνει με ξένα λεφτά.
1: Βγάλτε μια μέρα ένα βουλευτή και να καλέσετε εκείνη που είπε η κυρία ο Τζάπα πέθανε, η κυρία Πατρινιά.
0: Λοιπόν, να μου επιτρέψετε να έχω μια λίστα ανθρώπων που βγάζω στην εκπομπή μου και δεν τους κάνω πρόμο εγώ. Πρόμο, προμόσιον, δηλαδή προώθηση προσωπικότητων, εγώ δεν κάνω.
1: Μπράβο.
0: Καταλάβατε, λοιπόν, όποιος νομίζω ότι μπορεί να απαντήσει σε αυτά που θέλει η κοινωνία, όχι σε αυτά που θέλω εγώ, εντάξει,
1: ναι, ναι.
0: Αυτόν
1: να
0: βγάζω.
1: Να βγάλετε κόσμο που θέλει να να γίνει αλλαγή.
0: Ακούστε, εγώ παραμύθι.
1: Πού μειώθηκε ενέργεια, πού μωρέ, έγινε ένα εργοστάσιο, ρε άνθρωπε. Πού μειώθηκε ενέργεια με τα 3 ώρα και με τα 4 ώρες δουλειά.
0: Φίλε μου, κοίταξε, επειδή πρέπει να βγουν και άλλοι στον αέρα.
1: Ένα εργοστάσιο να μου πει, αν είναι άντρας.
0: Έχετε δίκιο.
1: Να μου πει ένα εργοστάσιο τώρα και να με βάλει φυλακή. Ένα εργοστάσιο που έγινε στην Πάτρα και πήρε 1000 εργάτες. Πού μειώθηκε, πού.
0: Λοιπόν.
1: Όχι δύο εργοστάσια, ένα.
0: Θα πρέπει να διακόψουμε γιατί πρέπει να βγουν και άλλοι στη γραμμή.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Το είπα πριν.
0: Και είμαστε ανοιχτοί πάντα. Καλημέρα. Καταλάβατε, φίλες και φίλοι, γιατί η φωνή του πολίτη είναι αυτό τόσο δυνατό εργαλείο. Γιατί έτσι πρέπει να είναι. Και από εκεί και πέρα, γι' αυτό σας καλώ καθημερινά 26 10 390 000, να πάρετε στα χέρια σας την επικοινωνία και τα θέλω σας.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Σταθούμε.
0: Ό,τι μπορούμε καλύτερο. Για σας και μόνο. Για πέστε.
1: Ναι. Τώρα έχω μπερδευτεί.
0: Ναι, τι, γιατί
1: είσαι. Νοκομαντία και νοκομιστοκάκι.
0: Δεν κατάλαβα τι.
1: Έχω μπερδευτεί κορά. Δεν θυμάμαι. Γυρνάει ο Αγία στο Παπαθέο και κουδέει του μισθωτάκι του γραμμάτι δεν μου διαθέτει τώρα το κοστά με καλά μου και με το μπαμπάς μου.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ μπέκα είναι και μπέκα είναι κόπι θέλης είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά ανθρώπινο αίμα δεν έχω πιει.
0: Ναι. Και τι να σας πω εγώ τώρα.
1: Αν
0: έχει πιει, αν είναι δράκουλα. Ότι δεν ήταν δράκουλα. Λοιπόν. Επειδή τον έβγαζαν ως δράκουλα. Ναι, εντάξει, ήταν οι γελιογραφίες της εποχής. Έχεις δίκιο. Αλλά. Και τώρα κατάλαβα τι λες. Εντάξει τώρα, αυτό ήταν ένα αστείο της εποχής. Τελειώσαν αυτά. Φαίνεται ότι ο γιος. Το ξέρω. Φαίνεται ότι ο γιος είναι χειρότερος από τον μπαμπά. Είναι χειρότερος από τον μπαμπά, διότι αυτός έχει και παρέα μεγάλη για αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, χτες πάλι μας πουλάει φούμαρα, πάλι πουλάει. Αγωνίζεται για το κοινό καλό. Και πρέπει να πληρώνει. Και όταν ακούς αγωνίζεται για το κοινό καλό ο Μητσοτάκης, να ξέρεις ότι ένα πρέπει να ρωτάς: πόσα θα πληρώσω? Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Και επειδή πληρώνουμε όλοι και πολύ, αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή και να κοπεί αυτό το πράγμα.
1: Εδώ έκλεισε και η Μπακαϊκή, έκλεισε και η Ντιέλη, έκλεισε και η Δέσσα.
0: Τα πάντα έκλεισαν. Τα πάντα.
1: Ναι, καπάκα, όλα καπάκα.
0: Φυσικά βάλαν το χεράκι τους και κάποιοι συνδικαλιστές εδώ πέρα. Έτσι. Μην είμαστε,
1: ναι,
0: να είμαστε ακριβοδίκαιοι από όλες τις πάντες για να ξέρουμε τι γίνεται. Εγώ δεν είχα. Τέλος πάντων, αυτά τα οποία έχω μάθει, γιατί δεν είμαι.
1: Η μαμά μου δούλευε στην Βακαϊκή.
0: Πολλοί κόσμος.
1: Η Πιρέλη.
0: Η Μίσκο.
1: Η Μίσκο, μπράβο.
0: Λοιπόν, μεγάλη εργοστάσια πάλι, όπως ήταν μάλιστα τα ινοπνεύματα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που ήταν μέχρι πρόσφατα. Πρόσφατα που λύθηκε το εργοστάσιο αυτό,
1: ναι.
0: Που έκανε τα ινοπνεύματα. Άλλα, σαπωνοποιίες. Και τι δεν έβγαζε η Πάτρα από εδώ. Και
1: ναι.
0: Τι δεν είχε. Το μόνο το οποίο έπρεπε να φτιάξουν τότε ήταν το λιμάνι. Να το προχωρήσουν από τότε και να συνεχίσει η Πάτρα να σπρώχνει. Λοιπόν, δεν αφήσανε όρθιο τίποτα. Ήρθανε μετά τα λεφτά έτοιμα από την Ευρώπη με τα μεσογειακά προγράμματα, πέσανε με τα μούτρα και τα φάγανε. Και μετά, αφού τα κόψαν όλα και τα λοιπά, τώρα αρχίσανε. Την τελευταία δηλαδή εννοώ δεκαετία, δεκαπενταετία, αρχίσανε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή να καταστρέψουν και τη γη. Να μην υπάρχει πρωτογενής τομέα σε τίποτα στη χώρα.
1: Δεν καθέρουμε αυτά.
0: Λοιπόν, να μην υπάρχει μια ντοματούλα, καλά έκαναν σε ένα ταβερνιάρι. Έβαζε στους καταλόγους ότι είχε ελληνικό κρέας. Και έβγαζε χοιρινό Ολλανδίας. Με συγχωρείς, ρε φίλε. Δεν είπα ότι είναι κακό. Αλλά δεν μπορείς να λες στον πελάτη ότι είναι ελληνικό κρέας. Και η σφραγίδα πάνω να λέει χοιρινό Ολλανδίας.
1: Μπράβο,
0: έτσι δεν είναι.
1: Δεν
0: αντιλέγω και τα Ολλανδικά κρέατα είναι μια χαρά. Αλλά είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλη τιμή. Δεν μπορείς να λες να κοροϊδεύεις τον κόσμο κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Όχι.
0: Σε χαιρετώ, ευχαριστώ, καλημέρα. Τα λέμε. Γεια σας.

0: Εδώ μεταξύ, μέχρι να καλέσει ο επόμενος, θέλω να σας πω ότι γίνεται ο χαμός του Κυρίου εδώ στην Πάτρα, διότι έχει αρχίσει μία προεκλογική περίοδος για περί τα δημοτικά κτλ, όπου γίνεται χάος. Διάφοροι πικραμένοι, διάφοροι συνταξιούχοι, όπως μας έλεγε χτες ο φίλος ο ακροατής, γυρίζουν ανά τα σοδούς και τα σρήμας στα καφενεία από εδώ και από εκεί, σαν τους συνταξιούχους τους παλιούς, και κανονίζουν, λέει, τις ιστορίες της πόλης. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι τύποι, αν το γιαούρτι και οι ντομάτες δεν ήταν τόσο ακριβές, φοβάμαι ότι θα είχε επαναληφθεί, γιατί ξέρετε, παλιά είχανε, ο κόσμος είχε άλλες νοοτροπίες και άλλες πρακτικές σε τύπους οι οποίοι τον κοροϊδεύανε από το πρωί ως το βράδυ. Τώρα βέβαια είμαστε πιο πολιτισμένοι, σπρώχνουμε όλο τον κόσμο στην κάλπη, αλλά παλιά στις πλατείες γινότανε χάος. Μεγάλες πιένες είχαν οι λαϊκές, και μάλιστα στα τελειώματα, όταν βγάζαν οι άνθρωποι και τις χαλασμένες ντομάτες και τα λοιπά, εκεί γινόταν ο χαμός. Καταλαβαίνετε το τι γινότανε, και όχι μόνο στην Πάτρα, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και πάει λέγοντας, στις μεγάλες πόλεις δηλαδή, που μπορούσαν να μαζέψουν και πολύ κόσμο. Τέλος πάντων, έχει γίνει ένας χαμός, ένας αχταρμάς. Εν τω μεταξύ βλέπω συνέχεια, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν εκλεγεί ως αντιπολίτευση του Δημάρχου Πατρέων, της παράταξής του δηλαδή, του Πελετίδη, οι οποίοι βγαίνουν και αυτά που λένε είναι για τον προηγούμενο αιώνα. Δηλαδή δεν είναι καν, ούτε καν για τις ημέρες που διανύουμε. Είναι ντροπή, ρε παιδί μου. Είναι ντροπή άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι επιστήμονες, υποτίθεται ότι είναι και νέοι άνθρωποι κτλ, και δεν έχουν μυριστεί το τι συμβαίνει γύρω μας. Εγκλωβισμένοι σε μία λογική, δηλαδή και αποφασίζομεν και διατάσσομεν, και δεν είναι καλός αυτός γιατί είναι κομμουνιστής, ή γιατί δεν είναι καλός εκείνος γιατί είναι ακροδεξιός, ή γιατί δεν είναι καλός εκείνος γιατί είναι πασόκος. Δηλαδή, ετούτη εδώ τη ρημάδα την Πάτρα θα την κοιτάξει κανένας. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς σαν πολίτες αυτής της πόλης, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να την φτύσουμε, να την λερώσουμε, να την, πώς να το πω, να την απαξιώσουμε. Δεν την αγαπάμε, γιατί αν την αγαπούσαμε θα είχαμε βγάλει ανθρώπους οι οποίοι θα την φρόντιζαν, και θα την φροντίζαμε πρώτοι εμείς. Δεν είναι δυνατόν έξω από πολυκατοικίες, να σας πω εγώ, κατεβαίνει ο άλλος από το διαμέρισμα από πάνω, και το είδα με τα μάτια μου. Κατεβαίνει από το διαμέρισμα, μάλιστα, και έχει ένα κουτάκι κοκακόλας και το πίνει. Βγαίνει από την πόρτα της πολυκατοικίας και πού το πετάει, ρε παιδιά, μπροστά στο πεζοδρόμιο. Ξέρετε πόσα κουτάκια είχε μπροστά στο πεζοδρόμιο? Ατελείωτα. Μία σακούλα μαύρη σκουπιδιών, και δεν θα τα χώραγε όλα, και θα θέλαμε και δεύτερη. Αυτοί είμαστε. Οτιδήποτε το πετάει κάτω και έχει τον κάδο δίπλα. Τέλος πάντων, να μην γίνομαι έξαλλη τώρα. Είναι η φωνή του πολίτη. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιον ακροατή μας. Νομίζω ότι η κυρία Μαυροθαλασσίτη μου κάνει νόημα. Καλημέρα σας, φωνή του πολίτη, σας ακούμε.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ θέλω να πω μια κουβέντα μόνο για τον Δήμαρχο Πατρέων.
0: Ναι.
1: Όταν και το τι θα ψηφίσω, την έβαλα την αποφασή μου από πιο παλιά βέβαια, αλλά και όταν είδα ανάμεσα στο Σπυλιόπουλου, το εργοστάσιο του πρώην Σπυλιόπουλου.
0: Ναι, στα ηνοπνεύματα, ναι, εκεί που λέμε. Ναι.
1: Με 3 μέτρα πεζοδρόμιο, μια γυναίκα με ένα παιδί σε καροτσάκι να πηγαίνει από τη διαχωριστική, από το. Από το δρόμο.
0: Από το δρόμο,
1: και
0: ναι.
1: Και φτάσει στη μισό μέτρο του χορτάρι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και ένα τελευταίο θα πω.
0: Αυτά γίνονται, ναι, εντάξει.
1: Γιατί γίνονται, γιατί δεν καταλαβαίνω.
0: Γίνονται, δεν είμαστε στο Παρίσι, κύριε, ούτε στη Βρέμη. Καταλαβαίνω τι λέτε ακριβώς και έχετε δίκιο. Κακός. Όχι, δεν είναι θέμα μάπα.
1: Άμα είναι μάπα,
0: μη λέμε κουβέντες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
1: Στην οδό Λεύκα, που περνάνε 400 παιδιά την ημέρα, όπως σας το λέω, 400 παιδιά πάνω κάτω την ημέρα, δεν έχει πεζοδρόμιο. πρέπει.
0: Και τι φταίει ο Δήμαρχος αν δεν έχει πεζοδρόμιο?
1: Φταίει ένα πεζοδρόμιο, δεν μπορεί να φτιάξει ένα πεζοδρόμιο. Το πήγε το πεζοδρόμιο μέχρι το κηπεδάκι, και τι λέτε, μέχρι τις εργατικές κατοικίες.
0: Κύριε μου, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Οι κάτοικοι πήγανε εκεί στο Δημαρχείο να πούνε Δήμαρχε θέλουμε. Και τι τους είπε, τι τους απάντησε?
1: Ποιος?
0: Ο Δήμαρχος, τι τους απάντησε?
1: Τίποτα δεν απάντησε.
0: Πώς την απαντήσει?
1: Δεν κοιτάω την. Είχε υπάρχει υποψήφιος από τη Λεύκα. Υποψήφιος από τη Λεύκα.
0: Ωραία, εφόσον υπήρχε και υποψήφιος από τη Λεύκα, τι έκανε δηλαδή? Κορόιδευε τον κόσμο, θα του φτιάξει πεζοδρόμια και γέφυρες. Συγγνώμη.
1: Εσείς το βάλετε τον σωστό τώρα, δηλαδή, για
0: να... Όχι, εγώ είμαι με τον κόσμο, κύριε. Εγώ είμαι με τον κόσμο και σας ρωτάω απλά πράγματα. Ναι. Για πέστε μου.
1: Τράβατε και μια βόλτα στην άποψη που έχει 20.
0: Εγώ, κύριε, δεν μπορώ να τραβάω βόλτες από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό είναι η φωνή του πολίτη, για να βγαίνετε εσείς. Δεν είμαι λάστιχο να γυρίζω σαν τον Τυραμόλα όλη την Πάτρα. Λοιπόν.
1: Μπορείτε να μου πείτε γιατί δεν παίρνει δημοτική αστυνομία αυτό ο Δήμαρχο συγκεκριμένο?
0: Ναι, δεν έχει, δεν παίρνει, όχι. Όχι, όχι, δεν μπορώ να σας πω. Δεν μπορώ να σας πω.
1: Δεν ξέρετε?
0: Όχι, δεν ξέρω. Ξέρετε εσείς? Να μου πείτε εσείς.
1: Άμα δεν ξέρετε.
0: Κάποιοι λένε ότι δεν θέλει ο Πελετίδης δημοτική αστυνομία.
1: Ακριβώς, έχει.
0: Ναι, υπάρχει όμως ένα προηγούμενο εδώ.
1: Και έχουν βάλει σειρά.
0: Ναι, δηλαδή η δημοτική αστυνομία φταίει, δηλαδή που δεν υπάρχει? Αυτό μου λέτε τώρα.
1: Τα διπλοπαγαρίσματα.
0: Ναι, αυτό μου λέτε. Ότι η τροχιά δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της.
1: Είναι άλλα 120 άτομα να πάρει.
0: Κύριε μου, η τροχιά την κάνει τη δουλειά της. Η Πάτρα έχει τρεις δρόμους. Με συγχωρείτε, κύριε. Η Πάτρα έχει τρεις δρόμους μεγάλους. Λοιπόν, δεν έχω δει μία φορά έναν τροχονόμο, έναν άνθρωπο της τροχέας. Δύο δίας να πάνε και να γράψουν αυτούς τους τύπους που κάθονται μέσα στη μέση.
1: Σας προκαλώ να μάθετε γιατί δεν προλαβαίνει ο Δήμαρχος προ Δημοτική Αστυνομία. Και 120 άτομα είναι ένα εργοστάσιο. 120 άτομα να δουλέψουν, πληρωμένα από την κυβέρνηση, είναι ένα εργοστάσιο.
0: Αν ήταν έτσι θα το είχε κάνει ο Πελετίδης, μην ανησυχείτε.
1: Ναι, σιγά.
0: Αν ήταν έτσι θα το είχε κάνει. Μην ανησυχείτε καθόλου. Ούτως ή άλλως.
1: Είπατε... Πάντως,
0: ωραία, δεν θέλετε τον Πελετίδη, πρέπει να τον βγάλετε κλέφτη, ψεύτη και λοποδίτη. Δηλαδή το καταλαβαίνω.
1: Δεν είπα ότι είναι πλέφτη.
0: Α, πλέφτη, όχι, πλέφτη. Ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν,
0: ωραία, μπορεί να μην σας αρέσει, δικαίωμά σας. Ναι. Γιατί δεν έχει δημοτική αστυνομία. Θέλετε να πάτε στη δημοτική αστυνομία?
1: Όχι.
0: Σας ενδιαφέρει το αντικείμενο?
1: Με ενδιαφέρει η πόλη μου.
0: Η πόλη σας δηλαδή με τη δημοτική αστυνομία θα γίνει καλύτερη? Έτσι νομίζετε?
1: Να δουλέψουν 120 άτομα.
0: Να δουλέψω.
1: Είναι παράλογο αυτό?
0: Όχι καθόλου, ίσα ίσα. Αλλά μου κάνει εντύπωση αν μπορούσε είναι να το κάνει αυτό ο Πελετίδης. Θα το είχε κάνει, δεν περιμένω να το πείτε εσείς. Να είστε σίγουρος.
1: Μπορεί να είναι κουτός, δεν μπορεί να το κάνει.
0: Να είναι κουτός λέτε, δεν νομίζω.
1: Είναι
0: δεν νομίζω να βγαίνει τρεις τετραετίες και να είναι κουτός ένας δήμαρχος. Ένα κουτό δεν τον έχει ούτε για πλάκα.
1: Δηλαδή αφού δεν το κάνει ο Πελετίδης, άμα δεν το έχει κάνει.
0: Ποιο να το κάνει δηλαδή?
1: Ο
0: επόμενος. Λοιπόν, ακούστε φίλε μου, εγώ αγαπητέ μου, με πήρατε τελευταία στιγμή όπως κάνετε κάθε φορά. Σας έχω παρακαλέσει. Μα εδώ δεν πήρατε για να βγάλουμε άκρη, εδώ πήρατε για να πείτε τις απόψεις.
1: Όχι, αλλά ξέρετε γιατί δεν προσλαμβάνει και δεν το λέτε. Δεν θέλω να το...
0: Γιατί ντρέπομαι. Εγώ, κυρία μου, δεν ενδιαφέρομαι για τη θέση. Γιατί οπότε, όπως καταλαβαίνετε.
1: Είναι πολιτική απόφαση.
0: Αλλά θα το κάνω εγώ αυτό. Εγώ θα πω στον κόσμο γιατί δεν παίρνει. Όταν εγώ κρίνω ότι πρέπει να το κάνω. Εντάξει. Και εσείς θα μας ακούτε. Και εσείς θα μας ακούτε και θα το ακούσετε κι εσείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε και σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά, να είστε όρθιοι, να προσέχετε τον εαυτό σας, μην κυκλοφορείτε πολύ μες στη ζέστη, μην κάνετε εργασίες βαριές γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα φτάσει σήμερα στα 38, στους 38 βαθμούς Κελσίου. Να προσέχετε και να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πολλά παραμύθια πουλούνται αυτές τις μέρες. Μην τα αγοράζετε. Σας χαιρετώ, θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 9. Γεια σας.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
0: Σε μαζική δικαστική αντιπίθεση προχωρούν χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ανοίγοντας ένα μεγάλο κύκλο δικαστικών αναμετρήσεων με τους servicers. Υπό την ομπρέλα του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών νόμου Κατσέλη, κατατίθεται ήδη μαζικές αγωγές, οι οποίες στρέφονται ευθέως κατά των πρακτικών που εφαρμόζουν τα funds στην ελληνική αγορά. Οι δανειολήπτες μεταξύ άλλων ζητούν πλήρη δικαστική προστασία και καταγγέλουν ένα πλέγμα συστηματικών παράνομων και καταχρηστικών μεθοδεύσεων, οι οποίες ανατρέπουν στην πράξη τις ευεργετικές διατάξεις και τις δικαστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Συμφωνία κυβέρνησης σούπερ μάρκετ έγινε χθες στο Μαξίμου για πάγωμα τιμόνων στο Σεπτέμβριο. Για το δίμηνο του καλοκαιριού που μεσολαβεί ως το Σεπτέμβριο, η βιομηχανία τροφίμων δεσμεύτηκε για συγκράτηση των τιμών ακόμη και στα 2.000 προϊόντα, στα οποία οι τιμές έπεσαν κατά 6% λόγω του πλαφών. Σημειώνεται ότι το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ λήγει σήμερα και δεν θα παραταθεί, ενώ από τις αρχές Σεπτέμβρη ξεκινά όπως διατείνεται το Μαξίμου και ο Υπουργός Ανάπτυξης, η Εθνική Συμφωνία για τη δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αποχώρησε και επίσημα χθες από τον ΣΥΡΙΖΑ η πρώην βουλευτής και υπουργός Μαριλίζα Ξένο Γιανακοπούλου, που οδεύει στην Ελλάς. Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί διέξοδο και ελπίδα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα και στην Ελλάς, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν πολιτική φόρμουλα για να υποδεχθούν ως υποψήφια βουλευτή στην Μπέλα τη Θεοδώρα Τζάκρη και προκειμένου να μην παραβιάσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για αποκλεισμό βουλευτών που εκλέγονται επί 20 ετία, ετοιμάζονται να την παρουσιάσουν ως συνεργαζόμενοι. Δεν έχει τελειωμό ο εφιάλτης στη Βενεζουέλα μετά τους μεγάλους διδήμους σεισμούς και τους μετασεισμούς που ακολούθησαν. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται πλέον σε 1.719 άτομα. Οι τραυματίες είναι 5.034 άνθρωποι, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται πάνω από 50.000 άτομα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 15.866 άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Αν και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για επιδημίες, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η υγιεινή και η αποχέτευση αποτελούν όλο και πιο επίγοντα ζητήματα, με κορυφαίο την περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό. Καύσωνας ρεκόρ λυγίζει την Ευρώπη, ενώ σε καμίνι μετατρέπονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρωτοφανείς θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου προκαλούν εκατόμβες νεκρών στη Δυτική Ευρώπη, ενώ προκαλεί κόκκινο συναγερμό στη Μεσόγειο. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται επίσης 22 πόλεις στην Ιταλία. Στην Κροατία παλεύουν να σβήσουν τεράστια πυρκαγιά σε πευκοδάσος. Στο νησί Βί στη Σερβία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή, το Παρίσι βρίσκεται υπό με γεμάτα νεκροτομία και αιτήματα για κοντέινερς. Οι γαλλικές αρχές δημόσιας υγείας μιλούν για πάνω από 1.000 θανάτους, με το 85% να αφορά πολίτες άνω των 65 ετών.
2: Καιρός.
0: Ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα με τον υδράργυρο μεταξύ 22 και 37 βαθμών Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς βορειοανατολικούς και βορειοδυτικούς αργότερα 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
12: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94.
16: Καλημέρα σε όλους. Είμαστε η Γκάτζο Ντίλο και πάμε πρωινή εκδρομή με την Ελευθερία στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

έτσι με καλημέρα, γκάτζο, ντύλο και έναν αέρα, φτάσαμε και 19 Ιόνι. Τι πράγματα είναι αυτά. Καλημέρα, καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Τι να πούμε, έχουμε πολλά να πούμε. Είμαστε στον αέρα και έναν αέρα από Γκάτζο Ντύλο που μας βοηθά να πούμε ηλιόλουστες καλημέρες. Να αρχίσουμε από διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί αρχίσαμε αργούτσικα, και να συνεχίσουμε βήμα το βήμα για να σας ενημερώσουμε για το πλούσιο πρόγραμμα κάθε εβδομάδας, και έτσι θα ουσιαστικά θα είμαστε στοχοπροσιλωμένοι στις δράσεις της κάθε εβδομάδας, για να μπορείτε κιόλας να τα εντάξετε στο πρόγραμμά σας αλλά να τα απολαύσετε συνάμα. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκιν και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. 7 δεκαετίες και συνεχίζουν, και είναι λοιπόν εδώ δίπλα μας με πάντα ανταγωνιστικές προτάσεις και προσφορές. Ετούτη τη στιγμή, λόγω του Μοντιάλ, τρέχει 75 LG, 75 ιντσών δηλαδή, με home cinema μόνον 750 ευρώ. Εστιατόριο Σούσουρο Παραλία Ψανής, τα λέμε πολλά χρόνια, συγκεκριμένα έχουμε 13 έτη ζωής. Ναι, και όχι 11 που έλεγα εγώ, 13 έτη, με παρείστικη διάθεση, ευγένεια, υψηλό επίπεδο, μεσογειακή κουζίνα, όπου έχει φτάσει τη γαστρονομία σε άλλο επίπεδο. Το καλοκαίρι όμως, λαμβάνοντας υπόψη ότι το εστιατόριο Σούσουρο είναι 364 ημέρες το χρόνο. Το καλοκαίρι αρχίζουμε από το πρωί με καφεδάκι, συνεχίζουμε με τα καλοκαιριού πράγματα, ουζάκια με ζεδάκια και τα λοιπά και τα τι αυτά, και συνεχίζουμε μετά με στιγμές καλοκαιριού, θάλασσα, απέραντο γαλάζιο, πανέμορφη πόλη της Ναυπάκτου και όλα αυτά τα όμορφα που έχουμε γύρω μας. Και μάλιστα χθες συνομιλούσα με έναν άνθρωπο και συνειδητοποιούσαμε ότι πόσο τυχεροί είμαστε που μένουμε στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, διότι έχει πολύ κοντά βουνό, έχουμε δίπλα μας τη θάλασσα, είμαστε σε μια πανέμορφη πόλη, αλλά και γύρω μας, πολύ κοντά μας, πανέμορφους προορισμούς. Φτάνουμε στο και 21, μ' αρέσει αυτό, φτάνουμε και στο 21, και εκεί που λέμε πανέμορφους προορισμούς, ταξίδεψε με, Ντομένικα.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τρίτης, 30 του Ιούνιου, τελευταία ημέρα του Ιουνίου. Και πάμε τώρα σε μια πολύ ωραία έκθεση που αρχίζει αύριο, 1η του μήνα. Έκθεση εικαστικών του καλλιτεχνικού εργαστηρίου Gallery, Gallery Οδείο, από το τμήμα ζωγραφικής και αγιογραφίας. Κάτι πολύ ξεχωριστό, όπως καταλαβαίνετε, μας περιμένει. Διάρκεια της έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εγγένεια γίνονται αύριο πρωτομηνιά, θα είναι από αύριο στις 7.30 το απόγευμα έως και τις 10 Ιουλίου. Όλα τούτα στον εκθεσιακό χώρο Gallery Οδείο, στην Γερμανού, απέναντι από το Ρωμαϊκό Οδείο. Πολύ όμορφα πράγματα για πρωτομηνιά. Από την άλλη κι άλλες. Σήμερα έχουμε προβολή ταινίας. Έχουμε δημοτικό οδείο. Πολύ όμορφα πράγματα για πρωτομηνιά. Από την άλλη κι άλλες. Σήμερα έχουμε προβολή

Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης, τελευταία ημέρα του Ιουνίου. Ράδιο Γάμα, αν ανοίξατε μόλις τώρα το ραδιοφωνό σας, είστε στους 94, πρωινή εκδρομή, radiogamma.gr, μας ακολουθείτε διαδικτυακά. Τα θερινά τα σινεμά, συγκεκριμένα με κινητό κινηματογράφο του Δήμου Πατρέων στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε και σήμερα στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου μια πολύ ωραία ταινία με είσοδο ελεύθερη, πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Τρίτη λοιπόν, 30 Ιουνίου στις 9:30, προαύλιος χώρος Δημαρχείου, ο δάσκαλος που υποσχέθηκε τη θάλασσα. Σε σκηνοθεσία της Πατρίσιας Φοντ, ενώ πρωταγωνιστούν Ένρικ Αουκουέρ και Λουίζα Γκαβάσα, καθώς και Λάια Κώστα. Να πούμε δύο λόγια έτσι για την πλοκή του έργου. Η Αριάδνα ανακαλύπτει ότι ο παππούς της εδώ και καιρό παραμένει συνεχώς σιωπηλός. Ψάχνει τα ίχνη του πατέρα του που έχει εξαφανιστεί κατά τον Ισπανικό εμφύλιο. Αποφασίζει λοιπόν να ταξιδέψει στο ορεινό χωριό της Βόρειας Ισπανίας, τόπος γέννησης του παππού, και να ξετυλίξει το κουβάρι των δραματικών γεγονότων πριν και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Ο δάσκαλος που υποσχέθηκε τη θάλασσα. Σήμερα το βράδυ, δημοτικός κινητός κινηματογράφος στις 9:30 στον προαύλιο χώρο του νέου Δημαρχείου.

Και ενώ το θερινό σινεμά μας θυμίζει νοσταλγικές εποχές, νοσταλγία, ρομαντισμό, ο Νίκος Γιώγαλα στον αέρα του Ράδιο Γάμα αφηγείται το σαν στάρ του σινεμά και δημιουργεί εικόνες και συναισθήματα.

0: Επανήλθαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τρίτης και μετά τα θερινά τα σινεμά και τον κινητό κινηματογράφο του Δήμου Πατρέων, το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας Καλά Κρατή, με πάρα πολλές δράσεις που νομίζω ότι προάγουν την τέχνη, τον πολιτισμό και αγκαλιάζει όλες τις μορφές τέχνης. Μία εξ αυτών το θέατρο και ιδιαίτερο το ερασιτεχνικό θέατρο. Μια πολύ ωραία παράσταση θα έχουμε την χαρά να παρακολουθήσουμε στο πανέμορφο και ανανεωμένο, έτσι να το τονίσουμε γιατί είναι πανέμορφο όντως και πολύ έτσι περιποιημένο, θέατρο Κρίνης από την θεατρική ομάδα Τέχνης Κίνηση. Στην παρέα μας ήδη στον αέρα του Ράδιο Γάμα είναι ο υπεύθυνος της θεατρικής ομάδας, κύριος Γιάνγκος Ιγκλέσης. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Στεργιοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Χαρά μας. Καλώς ορίσατε. Πέμπτη 2 Ιουλίου στις 9.30 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η παράσταση συνεχίζεται από την Τέχνης Κίνηση.
1: Η παράσταση συνεχίζεται, το πολύ γνωστό έργο του Ρικ, του Αμερικανού συγγραφέα Ρικ Άμποτ, το Play On. Συνήθως στην Ελλάδα παρουσιάζεται με τον τίτλο «Η παράσταση συνεχίζεται», αλλά έχει και άλλους τίτλους κατά καιρούς. Πρόκειται για μια ξεκαρδιστική γρήγορη κωμωδία. Είναι ένα κλασικό δείγμα θεάτρου μέσα στο θέατρο, το οποίο σατιρίζει με πολύ αγάπη τον κόσμο των ερασιτεχνικών θειάσεων. Ανεβαίνει λοιπόν από τη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημιακού Πολιτιστικού Ομίλου Τέχνης Κίνηση, mm-hmm. τα πλαίσια του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας του Δήμου Πατρέων, την Πέμπτη μεθαύριο,
0: mm-hmm.
1: 2 Ιουλίου 9.30, με ελεύθερη είσοδο φυσικά στο, για το κοινό, στο Ανοιχτό Θέατρο της Κρίνης, στο ανανεωμένο, όπως πολύ σωστά είπατε, σε σκηνοθεσία διασκευή της κυρίας Φραντζέσκα Σπολάτου. Η πλοκή είναι, ακολουθεί μια ερασιτεχνική θεατρική ομάδα που προσπαθεί απεγνωσμένα να ανεβάσει ένα αστυνομικό έργο μυστηρίου εποχής και εκεί τα πράγματα γίνονται, δεν πάνε και τόσο καλά, δεν εξελίσσονται και τόσο καλά, φτάνουμε στο απόλυτο χάος για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα η ιδιομορφία της συγγραφέως του έργου, οι συνεχείς αλλαγές που κάνει, οι ηθοποιοί που είναι απροετοίμαστοι, ξεχνούν τα λόγια τους, έχουν εγωισμό, η σκηνοθέτρια παθαίνει νευρική κρίση και άλλα τέτοια ευτράπελα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ένα θεατρικό ταξίδι, όπως κάθε θεατρικό ταξίδι, με μηνύματα και καυστικά ενδεχομένως πράγματα, τα οποία καυστικά υλικά μάλλον για την καθημερινότητά μας.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί οι ηθοποιοί, μην ξεχνάτε ότι είναι άνθρωποι της καθημερινότητας. Εξάλλου το θέατρο, πάνω στο θέατρο που φτιάχνει εδώ ο Άμποτ, έχει διάφορα επαγγέλματα μέσα, έχει συνταξιούχους, έχει επαγγελματίες, ασχολούνται με το θέατρο και βγάζει ο καθένας τα εσωψυχά του. Ό,τι κάνουμε στην πραγματικότητα και οποιοδήποτε αστυνομικό θείασο.
0: Ουσιαστικά ένας μικρόκοσμος είναι. Αντικατοπτρίζει την καθημερινότητα, το περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Την καθημερινότητα και αποτελεί, πρέπει να πούμε, έναν ύμνο στο θέατρο και στους ανθρώπους του. Mm-hmm. Γιατί δείχνει όλα τα διάφορα ευτράπελα που μπορούν να συμβούν και τις ανασφάλειες που έχει ο καθένας κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής του ή της συμπόρευσής του μαζί με άλλα άτομα προκειμένου να βγει ένα έργο. Έχει πολλά μηνύματα, μπορεί να είναι κωμωδία, αλλά στο βάθος έχει πάρα πολλά μηνύματα αυτό το έργο.
0: Mm-hmm. Θα θέλατε να μας πείτε συντελεστές?
1: Βεβαίως. Η σκηνοθεσία, όπως σας είπα, και η διασκευή είναι και η μουσική επιμέλεια της Φραντζέσκα Σπολάτου. Σκηνικά κοστούμια έχει επιμεληθεί η ομάδα. Και τους ρόλους ερμηνεύουν Άτζη Γιώτα Ικονδύλη, Τζέννη και σκηνοθέτης η Κατερίνα, Τζέννη σκηνοθέτης μάλλον η Κατερίνα Θανσοπούλου, Τζέσι βοηθός σκηνοθέτη η Λέκτρα Πουλάδου, Στέλιος και Δόκτωρ Ρεξ Φόρμπς εγώ, Χάρης και Λόρδος Ντάντλεϊ ο Αργύρης Λουκαΐτης, Βιολέτα και Νταϊάννα η Νάντια Παπαγεωργίου, Μπίλι και Στίβεν Σέλερς ο Αντώνης Ποταμιάνος, Πολίνα και Lady Margaret Κατερίνα Θερμού, Σόφη και Ντόρις η Όλγα Καρβουνιάρη και Φένια η συγγραφέας μας Αγγελική Παπαφράγκου.
0: Να ρωτήσω, κύριε Γκλέση, η παράσταση συνεχίζεται, ολοκληρώνει το ταξίδι της, το θεατρικό ταξίδι στις 2 Ιουλίου στα πλαίσια του Ερασιτεχνικού Θεάτρου.
1: Ελπίζουμε ότι δεν θα το ολοκληρώσει. Θέλουμε να το ανεβάσουμε και στο συνεδριακό μας κέντρο. Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι πριν από ένα μισή μήνα είχαμε την επαιτειακή εκδήλωση των 10 χρόνων του Πανεπιστημιακού Πολιτιστικού Ομίλου Τέχνης Κίνηση, του οποίου είμαστε η θεατρική ομάδα και στην οποία επαιτειακή παράσταση συμμετείχαν μέλη του ομίλου μας και έγινε στο συνεδριακό μας κέντρο. Οπότε η αμιγώς θεατρική παράσταση που παρουσιάζουμε την Πέμπτη στο θεατράκι της Κρίνης, πιστεύω και ελπίζω να την ανεβάσουμε και το φθινόπωρο.
0: Πολύ
1: και αυτή
0: ωραία.
1: Στο συνεδριακό μας κέντρο, του πρώην ΤΕΗ δηλαδή, στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο Κουκούλι, ωραία, στην Πάτρα.
0: Μιας και είπατε για την τέχνη σκήνηση, εκτός από τη θεατρική ομάδα, τι άλλο περιλαμβάνει μέσα στις δράσεις της?
1: Ο Πανεπιστημιακός Πολιτιστικός Όμιλος Τέχνης Κίνηση, στα 10 χρόνια αυτά λειτουργίας του, καταρχάς είναι ένας όμιλος ο οποίος προέρχεται από το πρώην ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας και είναι η συνέχειά του. Έχει χορευτική, πολύ ισχυρή και πάρα πολύ καλή χορευτική ομάδα, χορευτικό τμήμα. Και έχει και δύο φωνητικά σύνολα, ένα μεικτό φωνητικό σύνολο και ένα αμιγώς γυναικείο φωνητικό σύνολο, τίμπρες.
0: Μάλιστα.
1: Υπό την καθοδήγηση της Δώρας Πετρίδη είναι τα φωνητικά σύνολα και του Κώστα Σουλτανά το χορευτικό τμήμα.
0: Πολύ ωραία. Να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και τώρα για την παράσταση που νομίζω ότι το περιμένετε πώς και πώς, γιατί το θεατράκι της Κρίνης έχει και άλλη ενέργεια, είναι και καλοκαίρι, είναι διαφορετικά νομίζω.
1: Και έχει και καταπληκτική θέα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Για όσους δεν έχουν έρθει, θα δούνε κάτι, θα δούνε μια πάρα πολύ ωραία θέα, όλη την Πάτρα από κάτω.
0: Το μπαλκόνι της πόλης είναι, σε θέατρο.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Ακόμα μία πρόταση για τελευταία ημέρα του Ιουνίου. Ναι, σήμερα το βράδυ στις 8 στην αίθουσα συναυλιών Τόλης Νομικός του Οδείου της Πολυφωνικής. Θα πραγματοποιηθεί η 14η συναυλία με τη Σχολή Μονοδίας, Τάξη Ελεύθερων Μουσικών Σπουδών, Σύγχρονου Τραγουδιού της καθηγήτριας κυρίας Χρύσας Πανταζοπούλου. Με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, επί της ουσίας είναι οι συναυλίες των σπουδαστών 2026 από την τάξη του σύγχρονου τραγουδιού της κυρίας Πανταζοπούλου. Σήμερα λοιπόν πολύ τραγούδι στην Πολυφωνική, 8 το βραδάκι με είσοδο ελεύθερη. Οι προτάσεις κάθε Τρίτη είναι πολλές. Τώρα βλέπω και Καραγκιόζη, όπου είναι κάθε Τρίτη στην Πλάζο, Χρήστος ο Καλπουζάνης, στις 8:30. Έχουμε και μου έστειλε η Τασία Ιγρεκιώτη ένα πολύ ωραίο μήνυμα, να του στείλω καλημέρες και στον Χρήστο τον Παναγιωτόπουλο, τον μαέστρο από την Ιόνια Ορχήστρα. Κάθε Τρίτη απόγευμα στην Παντανάσης, πεζόδρομο τέχνης. Έχουμε και αυτό. Είναι πολύ ωραία τα πράγματα που γίνονται στην πόλη μας και είναι και πάρα πάρα πολλά.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τρίτης και φτάσαμε και 52. Πάμε να πούμε καλημέρες. Έχουμε καιρό να πούμε καλημέρες. Καιρό να πούμε καλημέρες. Μας έχει πιάσει και το καλοκαιράκι και η κούραση, ομολογουμένως όλους. Περιμένουμε πώς και πώς να φύγουμε, να πάμε να ξεκουραστούμε, να πατήσουμε ένα delete. Καλημέρα να πούμε τώρα. Καλημέρα στο Μιλτιάδη, καλημέρα στη Μέρη, την Ευτυχία, την Ειρήνη, τη Δήμητρα. Καλημέρα στο Θόδωρο, στη Σεμίνα, στη Χρύσα, στη Χρυσάνθη, στην Έλλη, στον Νίκο, στη Μαρία, στον Κωνσταντίνο, στο Γιώργο, την Αφροδίτη, το Λευτέρη, το Χρήστο, την Ειρήνη, τον Κώστα, την Αγγελική, την Ελένη, το Θόδωρο, την Τασία, την Ατάσα, την Αγγελική. Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Πάμε να ψάξω να το βρω τώρα, όπως συνομιλούμε και λέμε διάφορα εδώ στο πρωινό της Τρίτης. Πάμε να βρούμε την πρόταση της Αφροδίτης Καλτσάδη Μητρακοπούλου, που έχει γεμίσει όλο το Facebook. Όπου και να κοιτάξεις, όπου και να δεις, είναι φωτογραφίες από το προξενιό. Διότι βγάζουμε και εμείς που τους αγαπάμε φωτογραφίες, βγάζουν και οι ίδιοι, και μετά κινητοποιεί όλους τους ταξιδευτές της πρόζας και γεμίζουν το διαδίκτυο, και είναι πολύ, και γίνεται ένας χαμούλης, και το προξενιό του Λευτέρη Τσιρώνη ταξιδεύει και διαδικτυακά, εκτός από τις θεατρικές σκηνές, τους συλλόγους, και έτσι που πηγαίνει και 19 χρόνια τώρα παντού και μας χαρίζει άφθονο γέλιο, μηνύματα και πολύ όμορφα πράγματα. Και μιας και το έτσι το συζητάμε και το αναλύουμε, να υπενθυμίσουμε ότι οι ταξιδευτές της πρόζας και το προξενιό συνεχίζει το ταξίδι του, αλλά πέραν αυτού στις περισσότερες παραστάσεις είναι κοντά του και το φωτεινό αστέρι, το οποίο σαφώς βοηθά 364 ημέρες το χρόνο το συνάνθρωπο, και οι ταξιδευτές τους καλούν για να ουσιαστικά οι θεατές να προσφέρουν, αν και εφόσον το επιθυμούν, από το περίσευμά τους, από το υστέρημά τους, αν θέλουν εν τέλει, από οτιδήποτε έχουν. Πάμε στην πρόταση «Ξένη λογοτεχνία» από την Αφροδίτη Καλτσάδη Μητρακοπούλου για τούτη την εβδομάδα, με ένα ξεχωριστό Ισπανό συγγραφέα, το Χουάν Ραμόν Μπιέντμα, με το βιβλίο του «Το χειρόγραφο του Θεού», από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», 429 σελίδες, σε μετάφραση Βασιλικής Κνήτου, πρώτη έκδοση στην Ισπανία το 2005, ενώ έχουμε ελληνική έκδοση το Μάρτιο του 2007. Ένα μυθιστόρημα που αφηγείται τη μάχη που ξεσπά ανάμεσα στους νοσταλγούς της Ιεράς Εξέτασης, που επιθυμούν την ανασύστασή της, και σε έναν άνδρα που αποστολή του είναι να τους εμποδίσει. Ο συγγραφέας, το συγκεκριμένο πόνημα, ξαφνιάζει με την τόλμη του και την πρωτοτυπία του, κατορθώνοντας να δημιουργήσει ένα δικό του κόσμο και να μετατρέψει την Σεβίλη σε μια πόλη εφιαλτική. Οι δρόμοι μιας Σεβίλης εφιαλτικά προφητικής βάφονται με αίμα σε έναν απελπισμένο αγώνα για την ανέβρεση ενός χειρόγραφου με απίστευτες δυνάμεις. Όλα αυτά, ό,τι σας είπαμε, με λίγες λέξεις, κρύβονται μέσα στις σελίδες Χουάν Ραμόν Μπιέντμα, «Το χειρόγραφο του Θεού».

Και με πολύ αγαπημένη Ελεονόρα Ζουγανέλη και η επιμονή σου, που τη βλέπουμε και αυτή στο διαδίκτυο και γυρίζει ανά την Ελλάδα. Ελεονόρα Πάτρα, δεν είδαμε συναυλία όμως. Δεν μας έχεις στο πρόγραμμά σου, αγαπημένη Ελεονόρα Ζουγανέλη, που είναι μια συναυλιακή εμπειρία, το να είσαι συμμέτοχος και να παρακολουθείς και να απολαμβάνεις συναυλία από την Ελεονόρα. Έως και τώρα στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Ακολουθεί Μίλτος Σπυρόπουλος και Μπάλα Είναι και Γυρίζει. Και σήμερα μαζί μας στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Καλέστε τους στο 2610-436-825. Τρέχει η Μπεμβέ X2. Να ζήσετε μια οδηγική εμπειρία με την Μπεμβέ X2 και να μάθετε στη νέα ανανεωμένη μας έκθεση όλα τα προνόμια και πώς μπορείτε να την αποκτήσετε. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής Ναύπακτο, Ναυμαχίας 66. Από το πρωί έχουμε αρχίσει από τις 10 με καφεδάκι, μπανάκι, και τώρα κάντε το εικόνα στην Ναύπακτο, παραλία Ψανής, εστιατόριο Σούσουρο, με ό,τι συνεπάγεται για ακόμα ένα καλοκαίρι μαζί. Αύριο το πρωί μαζί και εμείς. Καλημέρα.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Σε μαζική δικαστική αντιπίθεση προχωρούν χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ανοίγοντας ένα μεγάλο κύκλο δικαστικών αναμετρήσεων με τους servicers. Υπό την ομπρέλα του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών νόμου Κατσέλη, κατατίθεται ήδη μαζικές αγωγές, οι οποίες στρέφονται ευθέως κατά των πρακτικών που εφαρμόζουν τα funds στην ελληνική αγορά. Οι δανειολήπτες μεταξύ άλλων ζητούν πλήρη δικαστική προστασία και καταγγέλουν ένα πλέγμα συστηματικών παράνομων και καταχρηστικών μεθοδεύσεων, οι οποίες ανατρέπουν στην πράξη τις ευεργετικές διατάξεις και τις δικαστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Συμφωνία κυβέρνηση σούπερ μάρκετ έγινε χθες στο Μαξίμου για πάγωμα τιμών ως το Σεπτέμβριο. Για το δίμηνο του καλοκαιριού που μεσολαβεί ως το Σεπτέμβρη, η βιομηχανία τροφίμων δεσμεύτηκε για συγκράτηση των τιμών ακόμη και στα 2.000 προϊόντα, στα οποία οι τιμές έπεσαν κατά 6% λόγω του πλαφών. Σημειώνεται ότι το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ λήγει σήμερα και δεν θα παραταθεί, ενώ από τις αρχές Σεπτέμβρη ξεκινά όπως διατείνεται το Μαξίμου και ο Υπουργός Ανάπτυξης, η Εθνική Συμφωνία για τη δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αποχώρησε και επίσημα χθες από τον ΣΥΡΙΖΑ η πρώην βουλευτής και υπουργός Μαριλίζα Ξένο Γιανακοπούλου, που οδεύει στην Ελλάς. Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί διέξοδο και ελπίδα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα και στην Ελλάς, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν πολιτική φόρμουλα για να υποδεχθούν ως υποψήφια βουλευτή στην Μπέλα τη Θεοδώρα Τζάκρη και προκειμένου να μην παραβιάσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για αποκλεισμό βουλευτών που εκλέγονται επί 20 ετία, ετοιμάζονται να την παρουσιάσουν ως συνεργαζόμενοι. Δεν έχει τελειωμό ο εφιάλτης στη Βενεζουέλα μετά τους μεγάλους διδήμους σεισμούς και τους μετασεισμούς που ακολούθησαν. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται πλέον σε 1.719 άτομα. Οι τραυματίες είναι 5.034 άνθρωποι, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται πάνω από 50.000 άτομα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 15.866 άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Αν και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για επιδημίες, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η υγιεινή και η αποχέτευση αποτελούν όλο και πιο επίγοντα ζητήματα, με κορυφαίο την περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό. Καύσωνας ρεκόρ λυγίζει την Ευρώπη, ενώ σε καμίνι μετατρέπονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρωτοφανείς θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου προκαλούν εκατόμβες νεκρών στη Δυτική Ευρώπη, ενώ προκαλεί κόκκινο συναγερμό στη Μεσόγειο. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται επίσης 22 πόλεις στην Ιταλία. Στην Κροατία παλεύουν να σβήσουν τεράστια πυρκαγιά σε πευκοδάσος. Στο νησί Βί στη Σερβία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή, το Παρίσι βρίσκεται υπό κατάσταση με γεμάτα νεκροτομία και αιτήματα για κοντέινερς. Οι γαλλικές αρχές δημόσιας υγείας μιλούν για πάνω από 1.000 θανάτους, με το 85% να αφορά πολίτες άνω των 65 ετών.
2: Καιρός.
3: Ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα με τον υδράργυρο μεταξύ 22 και 37 βαθμών Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς βορειοανατολικούς και βορειοδυτικούς αργότερα 3 με 4 μποφόρ.
4: Άμα το άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα και θυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ατάπητο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλικάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκου.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
11: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

και κύριοι, καλημέρα σε όλες και όλους. Χωρίς να με γνωρίζουν. Τελευταία ημέρα του Ιουνίου, σήμερα Τρίτη 36 του 2026. Και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Αθλητικά με το Μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο. Με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: Ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε.
0: Μαζί μας και σήμερα όπως κάθε ημέρα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα και μουσικές επιλογές η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Και σε μια ημέρα για την οποία και σήμερα θα έχουμε να πούμε πολλά και σημαντικά γύρω από την μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στην Βόρεια Κεντρική Αμερική, μια διοργάνωση την οποία σιγά σιγά από χθες έχουμε και τις πρώτες πάρα πολύ μεγάλες εκπλήξεις, αποκλεισμούς ηχηρών ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών δυνάμεων. Ενώ ακόμη βέβαια είμαστε στην φάση των 32 και μπροστά μας έχουμε και άλλα παιχνίδια μέχρι να πάμε στον επόμενο γύρο, στην φάση των 16, όπου και εκεί τα ντέρμπι θα είναι πάρα πολύ πιο περισσότερα. Τώρα από τα δικά μας εδώ στην περιοχή μας αθλητικά δρόμενα, εκείνο το οποίο ξεχωρίζει από χθες είναι η ανακοίνωση του Απόλλωνα για το νέο τεχνικό της ομάδας, το νέο πρωτάθλημα της Nations League 1, που θα είναι ο Dirk Bauermann. Ο Γερμανός προπονητής, ο οποίος συνεργάζεται ήδη με τον Απόλλωνα από το περασμένο καλοκαίρι με το πρόγραμμα του Αναπτυξιακού Ιστός, αλλά πλέον από τη νέα χρονιά θα είναι το αφεντικό στην μπασκετική ομάδα των ανδρών, με στόχο ένα και μοναδικό να μπορέσει ο Απόλλωνας να επιστρέψει σε μια πρώτη φάση στο πρωτάθλημα της Elite League. Είναι μια επιλογή φυσικά πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ ηχηρή, κράχτης για τον κόσμο, αλλά και από την άλλη πλευρά μια επιλογή η οποία θα πρέπει να μάθει πάρα πολύ γρήγορα την ελληνική πραγματικότητα και ιδιαίτερα τον χώρο της Nations League 1.

Ένα ό,τι έχει να κάνει με τα ποδοσφαιρικά της Παναχαϊκής, εδώ σιγά σιγά λογικά από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τις πρώτες μεταγραφικές ανακοινώσεις για την ομάδα της νέας σεζόν για το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Οι νέοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν εμπλακεί με τα κοινά της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής με επικεφαλή στον κύριο Γκιούν και τον κύριο Τάσο Παπαδόπουλο δείχνουν έτσι από την αρχή τουλάχιστον μια πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και δεν αφήνουν εύκολα να υπάρχει παραμικρή διαρροή γύρω από το όποιο θέμα αφορά πλέον την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή εντός αλλά και εκτός αγωνιστικών γραμμών.

Είμαστε πάντα σε μια εβδομάδα στην οποία θυμίζουμε στα υπόλοιπα ομαδικά αθλήματα. Έχουμε δύο πάρα πολύ συναρπαστικές, δύο πάρα πολύ ενδιαφέρουσες διοργανώσεις. Η μία θα γίνει εδώ στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα Παρασκευή με Κυριακή. Η τελική φάση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πόλο Παίδων με την παρουσία και του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Η άλλη αφορά την πυγμαχία, τα μικρά πανελλήνια πρωταθλήματα Παίδων Κορασίδων, Παμπέδων, Παγκορασίδων, οι οποίες θα γίνουν στο κλειστό γυμναστήριο των Βρεβενών με μια αρκετά έντονη για μία ακόμη φορά αχαϊκή αγωνιστική παρουσία από διάφορα σωματεία.

με βέβαια και μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση, η οποία έγινε λίγο νωρίτερα γνωστή από την Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Έχουμε λοιπόν τις 5 ομάδες τελικά, τις οποίες θα δώσει Wild Card η Ομοσπονδία για να παίξουν τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Nations League 1. Και οι ομάδες αυτές, φίλες και φίλοι, είναι και οι δύο από την Αχαΐα, Παναχαϊκή Αχαΐα 82, ακόμη Sporting Αστέρας Αλιβερίου και Λεύκη Βοσξάνη.

Και μια πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη δικαίωση για τις δύο ομάδες από την Αχαΐα και την Παναχαϊκή, αλλά και την Αχαγιά 82, οι οποίες παρουσίασαν κατά γενική ομολογία έναν πάρα πολύ ωραίο, έναν πάρα πολύ συμπληρωμένο φάκελο στην Ομοσπονδία του Μπάσκετ την περασμένη Κυριακή το βράδυ. Έτσι λοιπόν πλέον τώρα τη νέα χρονιά, φίλες και φίλοι, στο νέο πρωτάθλημα μπάσκετ της Nations League 1 θα έχουμε 4 συνολικά ομάδες από την Αχαΐα, μια πάρα πολύ μεγάλη και αθλητικά αγωνιστική παρουσία με Απόλλωνα, Προμηθέα 2014, Παναχαϊκή και Αχαΐα 82.

Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, η μοναδική ομάδα η οποία μένει πλέον με μια πάρα πολύ μεγάλη πικρία ότι αυτή δεν μπόρεσε να πάρει την wild card για το νέο πρωτάθλημα της Elite League, είναι μόνο και μόνο ο Απόλλωνας.

Πάμε λοιπόν να πάρουμε τώρα σιγά σιγά τα πράγματα από την αρχή, φίλες και φίλοι. Αφού επαναλαμβάνουμε πριν από λίγο είδηση από την Ελληνική Ομοσπονδία του Μπάσκετ ότι και η Παναχαϊκή αλλά και η Αχαγιά 82 τη νέα χρονιά θα παίξουν κανονικά με wild card στο πρωτάθλημα της Nations League 1 και θα είναι αντίπαλοι του Απόλλωνα και του Προμηθέα 2014 σε έναν όμιλο που θα έχει ομολογουμένως ένα πάρα πολύ μεγάλο πραγματικά αγωνιστικά και όχι μόνο ενδιαφέρον.

λοιπόν να αρχίσουμε τώρα σιγά σιγά από τι άλλο, από το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου στην Βόρεια Κεντρική Αμερική, στο οποίο ήδη σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, από χθες το απόγευμα έχουμε τις πρώτες πάρα πολύ σημαντικές εκπλήξεις με δύο αποκλεισμούς πάρα πολύ σημαντικών ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών δυνάμεων.

Χρονικά λοιπόν πρώτο πάρα πολύ μεγάλο θύμα για ένα τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο που αποκλείεται πάρα πολύ νωρίς. Η πάλι ποτέ πανίσχυρη Γερμανία, η οποία στην διαδικασία των πέναλτι έμεινε έξω από την Παραγουάη με 4-3 συνολικά. Είναι η Γερμανία η οποία ούτως ή άλλως επί 120 λεπτά είχε μια πάρα πολύ μέτρια εικόνα, χωρίς φαντασία στο παιχνίδι της, χωρίς να μπορέσει να κάνει μεγάλες και πολλές ευκαιρίες με αποτέλεσμα στα πέναλτι Παραγουάη, να πάρει τελικά αυτή μια πολύ μεγάλη πραγματικά, μια ιστορική πρόκριση στην φάση πλέον των 16 του παγκοσμίου κυπέλου.

Και λίγο αργότερα, φίλες και φίλοι, είχαμε και την δεύτερη έτσι έκπληξη, και αυτή έτσι αρκετά σημαντική, αφού το Μαρόκο επίσης στην διαδικασία των πέναλτι με 3-2 απέκτησε την Ολλανδία από την συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Και εδώ κανονικό παιχνίδι και παράταση, ισόπαλα 1-1. Και μιλάμε για μια Ολλανδία η οποία μέχρι τώρα στην διαδικασία της πρώτης φάσης είχε παρουσιάσει ένα αρκετά καλό θέαμα, για πολλούς θα μπορούσε να πάει αρκετά ψηλά στην φετινή διοργάνωση, αλλά τελικά έμεινε έξω από την φάση των 16 πλέον από τον αποκλεισμό της από το Μαρόκο. Μαρόκο το οποίο και αυτό δείχνει να είναι ικανό φέτος για μια πολύ καλή πορεία, αρκετά βαθιά ακόμη. Και από το σήμερα συνέχεια κανονικά βέβαια στην φάση 32 του παγκοσμίου κυπέλου, 8 η ώρα το απόγευμα, απευθείας τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 αγώνας ακτή ελεφάντος του Νορβηγία, για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα περάσει και αυτή στις 16.

0: Ενώ και σήμερα το βράδυ ξημερώματα θα έχουμε και δύο ακόμη παιχνίδια, 12 η ώρα το βράδυ Γαλλία-Σουηδία, 4 η ώρα το πρωί Μεξικό εναντίον Εκουαδόρ.
1: Έγινες φήμη και γι' αυτό δεν φυλακίζεσαι.
0: Η Φάστον 32, φίλες και φίλοι, η οποία ολοκληρώνεται και τυπικά το ερχόμενο Σάββατο ξημερώμα 4.30 η ώρα Κυριακής με τον αγώνα Κολομβίας-Γκάνας.

0: Και μιλάμε πάντα για μια διοργάνωση την οποία πρέπει να το λέμε και αυτό συχνά πυκνά, επειδή έγινε και μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα πριν να αρχίσουν τα παιχνίδια του Μουντιάλ, επειδή είχαμε εισιτήρια πάρα πολύ ακριβά στα περισσότερα παιχνίδια. Εν τούτης μέχρι τώρα, φίλες και φίλοι, υπάρχει μια τεράστια προσέλευση του κόσμου σε όλα τα γήπεδα όπου διεξάγονται τα παιχνίδια.
1: Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες, κάθε καμάρα και λίγη.
0: Επειδή είμαστε ακόμη στην φάση των 32, καταλαβαίνει κανείς ότι από εδώ και πέρα σιγά σιγά δεν θα υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα στα επόμενα πολύ πιο κρίσιμα, πολύ πιο σημαντικά παιχνίδια του τουρνουά.

Ένα παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το οποίο όσο προχωράει, φίλες και φίλοι, ο θεσμός και πηγαίνουμε για τον μεγάλο τελικό της 17ης Ιουλίου, τόσο και θα βλέπουμε μπροστά μας πάρα πολύ συναρπαστικά, πραγματικά πάρα πολύ αμφίροπα παιχνίδια, όπως και τα χθεσινά σχεδόν όλα στο πρόγραμμα. Άλλωστε, από την ώρα που έχουμε μπει στα νοκάουτ παιχνίδια, όπως είναι και η πιο ειδική του ποδοσφαίρου, μιλάμε για ένα διαφορετικό μουντιάλ, για ένα άλλο παγκόσμιο κύπελλο από αυτό που είχαμε δει την πρώτη φάση των ομίλων.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με την μεγάλη πραγματικά κορυφαία γιορτή κάθε 4 χρόνια που έχουμε παγκόσμιο κύπελο. Πάμε τώρα στα δικά μας, όπου εδώ με την Παναχαϊκή ακόμη δεν έχουμε την παραμικρή επίσημη ανακοίνωση γύρω από αγωνιστικά μεταγραφικά θέματα για το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η πιο μεγάλη ώρα είναι το... Επαφές πάντως από ό,τι διαρρέεται υπάρχουν καθημερινά με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, αρχαιούς και όχι μόνο, στην προσπάθεια των ανθρώπων της Παναχαϊκής για να μπορέσει να δυναμώσει, να μπορέσει να ενισχυθεί και ποιοτικά η κοκκινομαύρη ομάδα για τη νέα σεζόν. Προφανώς πάντως θα πρέπει να περιμένουμε, φίλες και φίλοι, και τυπικά ως πρώτη ανακοίνωση την παραμονή στον πάγκο του κυρίου Σπύρου Αντωνόπουλου και για τη νέα χρονιά, και να δούμε ποιο θα είναι και το υπόλοιπο προπονητικό επιτελείο της Παναχαϊκής.

0: λες.
1: Είναι λογικό, φίλες και φίλοι Παναχαϊκοί, να πρέπει να κάνει και ποιοτικές προσθήκες στο έμψυχο δυναμικό της, αφού και το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία προβλέπεται να είναι αρκετά δύσκολο, και για να μπορέσει η Παναχαϊκή αρχικά να βγει πρώτη στον ομιλό της, πρέπει να είναι πάρα πολύ πιο δυνατή σε σχέση, εννοείται αυτό, με την φετινή χρονιά, όπου η ομάδα είχε μια πάρα πολύ μέτρια αλλά δικαιολογημένα παρουσία από την αρχή μέχρι το τέλος.

Και βέβαια, επειδή μιλάμε για μια νέα εποχή, πρώτα απ' όλα διοικητικά στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, έχουν αρχίσει να λέγονται και να γράφονται πολλά και διάφορα ονόματα και μερικά από τα οποία προφανώς δεν έχουν να κάνουν σχέση με την πραγματικότητα. Θα πρέπει και εδώ σιγά σιγά να περιμένουμε από την άλλη εβδομάδα ό,τι ανακοινώνει καθημερινά σχεδόν επίσημα η ίδια η Παναχαϊκή.

Παναθηναϊκή, η οποία λογικά από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και μετά θα βάλει κανονικά μπροστά την προετοιμασία για τη νέα περίοδο, και μένει και εδώ να δούμε εάν η ομάδα θα πάει για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο ξεκίνημα της προετοιμασίας σε κάποιο άλλο μέρος για να μπορέσει να δουλέψει με απόλυτη ηρεμία όπως πρέπει πραγματικά να κάνει μια μεγάλη ομάδα.

Λοιπόν, υπάρχει πρώτα απ' όλα σιγά σιγά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, στο οποίο η Παναχαϊκή πρέπει να ενισχυθεί. Πρέπει να πάρει και εμπειρούς αλλά και νεαρούς ποδοσφαιριστές και πρέπει να διατηρήσει βέβαια και έναν βασικό κορμό παικτών από την φετινή χρονιά που είχε η ομάδα και έχει ακόμη στο έμψυχο δυναμικό της.

0: Να χάει εκεί εκείνο το οποίο έχει και τη δική του επίσης πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι να δούμε σιγά σιγά από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ποιος θα είναι ο όμιλος με την Παναχαϊκή, τον Ατρόμητο και τον Πανεγιάλιο για τη νέα χρονιά.
1: Εδώ κοντά σας πέρασα.
0: Και αν θα έχουμε λογικά και πάλι όμιλο Πελοποννήσου με τις ομάδες εδώ από την Αχαΐα ή ενδεχόμενα θα υπάρξει το κομμάτι αυτό μια πρόσμενη μετακίνηση σε κάποιον άλλο όμιλο.

0: μου ζήσεις Μανώλη με τα
1: λοιπόν, από εδώ και πέρα φίλες και φίλοι προχωράμε στα θέματα της Παναχαϊκής, τα καθαρά αγωνιστικά. Ένα θέμα το οποίο έχει την δική του πάρα πολύ μεγάλη σημασία, βέβαια αυτό είναι αυτονόητο, για να μπορέσουν και οι φίλοι της ομάδας να δουν μια πάρα πολύ πιο δυνατή Παναχαϊκή, ένα πάρα πολύ πιο δυνατό σύνολο πλέον για τη νέα χρονιά.
2: Η αγάπη δεν κοιτάζει.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, τα λέμε αθλητικά με το καθημερινό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα πάντα εντός και εκτός Αχαΐας, και κάπου εδώ έχει φτάσει η ώρα και για σήμερα για να κάνουμε τι άλλο το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωτίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
11: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη ΜΕΟΝ 111.
13: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα στην καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας. Μέχρι φράγκο, για σένα αγάπη μου γλυκά. Μας ακούτε όπως πάντα, θυμίζουμε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ραδιογάμα μέσα από το www.radiogamma.gr.

0: Τον τώρα το ήχο και σήμερα όπως πάντα κάθε ημέρα με τις πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές όπως το λέτε όλοι οι φίλοι ακροατές του Ραδιο Γάμα ή η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη.
1: Απόψε θέλω να σε πάω στο πιο ωραίο.
0: Μιλούσαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα λέγαμε για την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, μια ποδοσφαιρική Παναχαϊκή η οποία ετοιμάζεται για το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία με ένα νέο διοικητικό σχήμα επιχειρηματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με μια πλέον πάρα πολύ μεγάλη φιλοδοξία και προσδοκία έτσι ώστε γρήγορα να επιστρέψει στον φυσικό της χώρο που είναι το ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα φίλες και φίλοι υπάρχει και μια νέα μπασκετική επιτυχία για την Παναχαϊκή η οποία πήρε wild card μαζί με την Αχαγιά 82 για το νέο πρωτάθλημα της Nations League 1 όπου και εκεί πλέον περιμένουμε να δούμε μια πάρα πολύ πιο δυνατή, μια πολύ πιο ισχυρή Παναχαϊκή τη νέα σεζόν.

Και σε ό,τι αφορά την Πασχετική Παναχαϊκή, και εδώ πρέπει να σταθούμε σε δύο ανθρώπους, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, που ουσιαστικά έχουν βάλει το πάρα πολύ μεγάλο λιθαράκι προς την κατεύθυνση αυτή. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι, κατά γενική ομολογία, ο Παναγιώτης Εμιτέκολος και ο Κώστας Βόλης. Και ειδικά σε ό,τι αφορά τον γιατρό τον κύριο Σβόλη, έχει δώσει τα πάντα τα τελευταία αυτά δύο χρόνια ιδιαίτερα γύρω από την μεγάλη του αγάπη που είναι η Παναχαϊκή, και την δείχνει πραγματικά σε όλα τα τμήματα του Κοκκινόμαυρου Συλλόγου.

0: Έτσι λοιπόν τη νέα χρονιά η Παναθηναϊκή θα έχει μια πάρα πολύ πιο δυνατή παρουσία σε επίπεδο εθνικών κατηγοριών. Θα έχουμε λοιπόν την ποδοσφαιρική Παναθηναϊκή, δυστυχώς εδώ ακόμη τα πράγματα είναι άσχημα, στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θα έχουμε την ομάδα βόλεϊ γυναικών και πάλι στην Α2 εθνική και την μπασκετική Παναθηναϊκή μετά από 19 ολόκληρα χρόνια, σημειώστε το και αυτό, στο πρωτάθλημα της Β' εθνικής πλέον, την Nations League 1.
1: Προς τη δική σου την αγάπη δεν λογαριάζω τα λεφτά.
0: Είναι μια νέα χρονιά, θα είναι μια νέα χρονιά στην οποία στην Παναθηναϊκή θα χρειαστεί και ένα πάρα πολύ μεγάλο τρέξιμο πλέον από την διοίκηση, έτσι ώστε τα πάντα να είναι έτοιμα και με το βόλεϊ αλλά και με το μπάσκετ.

γυρίσουμε και πάλι στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Εδώ η αισιοδοξία είναι επίσης αρκετά μεγάλη για τη νέα χρονιά και τα επόμενα χρόνια. Αν ευοδοθούν σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτά τα οποία είπαν στην πρώτη επαφή τους με τους μεσογράφους, η ομάδα επιχειρηματιών που πλέον έχει πάρει την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή το λιγότερο για την επόμενη τριετία. Θυμίζουμε ότι η συμφωνία, φίλες και φίλοι, της Παναχαϊκής, της Αρχής Παναχαϊκής με τους επιχειρηματίες του κύριου Γκιούν είναι για 3+3 χρόνια. Άρα λοιπόν μπροστά μας τώρα τα επόμενα χρόνια η Παναχαϊκή ηρεμεί σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Τώρα μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 3 Ιουλίου θυμίζουμε ότι υπάρχει τελευταία χρονική προθεσμία για τις ομάδες στο νέο πρωτάθλημα στην τρίτη αυτή κατηγορία να δηλώσουν εγγράφο συμμετοχή στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, έτσι ώστε τελευταία να δει εάν τελικά έχει την διαδοχή της 120 ομάδες για να προχωρήσει πλέον η όμιλη για τη νέα χρονιά.

Έτσι λοιπόν το λέμε για μία ακόμη φορά σε ό,τι αφορά γενικότερα την Παναχαϊκή τη νέα χρονιά. Προβλέπεται μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική περίοδος και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά, αλλά ακόμη και με το βόλεϊ.

Θα έχουμε έτσι μια μικρή νυψιδρία ομάδων τη νέα χρονιά. Θα είναι στο πρωτάθλημα της Nations League 2, που πλέον δικαίωμα συμμετοχής έχουν το Βαρθολομιό και τα Ροήτικα, που είναι η πρωταθλήτρια ομάδα της Α1 SKI.

0: Να θυμίσουμε λοιπόν και πάλι ότι η νέα χρονιά σε ό,τι αφορά την μπασκετική αχαϊκή παρουσία θα έχουμε μια ομάδα των Προμηθέα πρώτα απ' όλα για μια 11η συνεχόμενη χρονιά το πρωτάθλημα της Greek Basket League. Θα έχουμε ακόμη δύο ομάδες, ένα σκαλοπάτι πιο χαμηλά στην Elite League και αυτές οι δύο ομάδες θα είναι ο Κόρυβος Αμαλιάδας και ο Πρωτάρης Γλάφκος Έσπερος.
1: Ας πεθάνω να γλιτώσω.
0: Θα έχουμε πλέον τέσσερις ομάδες τη νέα χρονιά, ένα σκαλοπάτι πιο χαμηλά στην Nations League 1, την Β' Εθνική Κατηγορία, με Απόλλωνα Προμηθέα 2014, Αχαγιάγοντα 2 και Παναχαϊκή. Θα έχουμε ακόμη τρεις συνολικά ομάδες τη μία χρονιά στο πρωτάθλημα της Nations League 2, την τρίτη εθνική κατηγορία, το Βαρθολομιό Ταροίτικα και το Λιξούρι. Και θα έχουμε και δύο ομάδες πλέον στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Γυναικών που θα είναι ο Προμηθέας και ο Γλάφκος Έσπερος.
1: Στρώσε το κρεβάτι μου.
0: Κάτι το οποίο σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι από όλες τις κατηγορίες ανδρών και γυναικών στο μπάσκετ τη νέα χρονιά η μοναδική κατηγορία στην οποία δεν θα υπάρχει παραμικρή αγωνιστική παρουσία από την ΕΣΚΑΙ θα είναι η Α2 γυναικών μαζί με την μεγάλη κατηγορία την Α1.

Και προφανώς μιλάμε για μια μπασκετική εικόνα από την Αχαΐα, φίλες και φίλοι, η οποία δεν έχει προηγούμενο με οποιοδήποτε άλλο ομαδικό άθλημα στην περιοχή μας.

Παρακαλώ, διαφορά τον μπασκετικό από όλα τα είπαμε και εισαγωγικά. Σήμερα από χθες έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη κίνηση από την διοίκηση. Την επιλογή προπονητή με τον Γερμανό Dirk Bauermann στην άκρη του πάγκου, που επιστρέφει και πάλι στην πατρινή ομάδα μετά από κάτι παραπάνω από 2 δεκαετίες. Είναι προφανώς και μια κίνηση όχι μόνο συμβολική, όχι μόνο ισχυρή, όχι μόνο πάρα πολύ καλή για τον κόσμο, αλλά και ουσιαστική, που δείχνει ότι κάτι καλύτερο από φέτος θέλει να δημιουργήσει το φετινό καλοκαίρι με ανώθηκη διοίκηση υπό την προεδρία του κυρίου Γιάννη Χριστόπουλου. Μπάουερμαν, ο οποίος είναι προπονητής που δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος ως Γερμανός βέβαια στην πειθαρχία, στη σκληρή καθημερινή δουλειά στο γήπεδο, και παράλληλα έχει μια πάρα πολύ μεγαλύτερη αγάπη για τους νεαρούς και ταλαντούχους ηλικιακά παίκτες. Έχουμε λοιπόν την επιλογή του Dirk Bauermann στην άκρη του πάγκου του Απόλλωνα, και από εδώ και πέρα σιγά σιγά εκείνο το οποίο προέχει, να δούμε πλέον το πώς θα σχηματιστεί αγωνιστικά το έμψυχο δυναμικό των Μιλανόλευκων για το νέο πρωτάθλημα της Nations League 1.

Ένας ο οποίος θα λάβει μέρος για μια τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής και προφανώς η χρονιά αυτή πρέπει και μπορεί να είναι η τελευταία, αφού θα πρέπει να αλλάξει κατηγορία, θα πρέπει να ψηλώσει η ιστορική μελανόλευκη ομάδα.

0: Προφανώς και ο Απόλλωνας, φίλες και φίλοι, πρέπει να βρει τον δρόμο του, αφού είναι πλέον μια πάρα πολύ οργανωμένη και διοικητικά ομάδα. Εκείνο το οποίο προέχει τώρα να μπορέσει να φτιάξει ένα ανταγωνιστικό σύνολο με το οποίο θα μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου στην Β' Εθνική. Και όπως έχει δείξει η τελευταία διετία παρουσία του Απόλλωνα στην κατηγορία αυτή, είναι μια αποστολή η οποία ούτε πάρα πολύ δύσκολη είναι να μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα στον όμιλό του, ούτε όμως και από την άλλη πλευρά είναι κάτι και πάρα πολύ εύκολο. Λέμε και πάλι πάντως η επιλογή του Μπάουερ μας στην άκρη του πάγκου είναι μια επιλογή η οποία προσφέρει έτσι αρκετά χαμόγελα στον φύλαθρο κόσμο της ομάδας.
1: Παιδί μου παράξενο, παιδί μου περίεργο, παιδί μου ωραίο.
0: Με στόχο βέβαια αυτό που θέλει η διοίκηση του Απόλλωνα για τη νέα χρονιά είναι να αρχίσει και να τελειώσει κανονικά με τον Γερμανό στην άκρη του πάγκου και να μην έχουμε τα φετινά φαινόμενα όπου ο Απόλλωνας άλλαξε συνολικά 4 προπονητές χωρίς να μπορέσει όμως να πάρει το παραμικρό θετικό αποτέλεσμα, αγωνιστικό αποτέλεσμα από τον Ιονδήποτε.

Για την εβδομάδα αυτή θα έχουμε σταθερά στην Πάτρα μία ακόμη διοργάνωση πανελλήνιο επίπεδο. Η Πάτρα, η οποία και το φετινό καλοκαίρι έχει φιλοξενήσει, φίλες και φίλοι, πάρα πολλές σημαντικές διοργανώσεις, τα λεγόμενα έτσι μικρά πρωταθλήματα. Μετά λοιπόν την πάρα πολύ μεγάλη γιορτή, τον χώρο του Στίβου με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, σειρά τώρα παίρνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Παιδών στο Πόλο, η τελική φάση η οποία θα διεξαχθεί Παρασκευή με Κυριακή στο κολυμβητήριο Αντώνης Πεπανός.

0: Όπου εδώ τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, θα υπάρχει και υπάρχει παρουσία της ομάδας του Ναυτικού Ομίλου Πατρών με τον προπονητή Βασίλη Κουνθουράκη πλέον στην τελευταία του παρουσία στον πάγκο της πατρινής ομάδας. Αφού πλέον ο Κουνθουράκης είναι προπονητής στην ομάδα της Αλεξανδρόπολης για τα επόμενα 2 χρόνια.
1: Και τι θα πω, γίνω η σκλάβα σου είμαι.
0: Να δούμε αν μετά το ασημένιο μετάλλιο το οποίο πήρε πρόσφατα η ομάδα Κορασίδων Πόλο της ΝΕΠ θα έχουμε και ένα ακόμη μετάλλιο τη φορά αυτή από την παιδική ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Πατρών.

είμαστε και σε μια εβδομάδα πάντα στην οποία δεν αποκλείεται να έχουμε και μια ακόμη επιτυχία για την Παναχαϊκή. Η φορά αυτή με την πυγμαχική ομάδα η οποία είναι ήδη στα γρεβενά για τα πανελλήνια πρωταθλήματα Παίδων Κορασίδων και Παμπέδων Παγκορασίδων. Και είναι ενδεικτικό, φίλες και φίλοι, ότι η Παναχαϊκή μετέχει στο πρωτάθλημα αυτό στα γρεβενά με μια πάρα πολύ γεμάτη αποστολή, με πάρα πολλούς αθλητές και αθλητρες οι οποίοι είναι ικανοί να ανέβουν πιο πολύ από αυτούς στο βάθρο των νικητών στις κατηγορίες τους. Και αν τελικά και στα γρεβενά η Παναχαϊκή στην πυγμαχία μπορέσει να πάρει αρκετά μετάλλια, θα μιλάμε για μια ιδανική φετινή χρονιά σε ό,τι αφορά την γενικότερη λειτουργία της Παναχαϊκής από το ποδόσφαιρο μέχρι και τα υπόλοιπα ομαδικά ή ατομικά αθλήματα.

Παναχαϊκή λοιπόν, η οποία δείχνει το φετινό καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, μπορεί να αφήσει πραγματικά πολύ καλές προοπτικές για τη νέα σεζόν. Και πάντα αυτό είναι αυτονόητο, η πάρα πολύ μεγαλύτερη προσοχή στραμμένη την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, η οποία αποτελεί έτσι τον πάρα πολύ μεγάλο βραχνά εδώ και κάτι παραπάνω από 2 δεκαετίες για τον κόσμο της ομάδας. Η ώρα όπως πάντα έτσι και σήμερα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία και μουσικά, πλησιάζει 12 το μεσημέρι. Κάπου λοιπόν εδώ πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Radio Gaa με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή με όλα τα τελευταία νέα, αθλητικά νέα βέβαια εντός αλλά και εκτός αχαΐας. Θα κλείσουμε και σήμερα με τι άλλο όπως πάντα με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο βασικό, ένα το πιο σημαντικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Σε μαζική δικαστική αντιπίθεση προχωρούν χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ανοίγοντας ένα μεγάλο κύκλο δικαστικών αναμετρήσεων με τους servicers. Υπό την ομπρέλα του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών νόμου Κατσέλη, κατατίθεται ήδη μαζικές αγωγές, οι οποίες στρέφονται ευθέως κατά των πρακτικών που εφαρμόζουν τα funds στην ελληνική αγορά. Οι δανειολήπτες, μεταξύ άλλων, ζητούν πλήρη δικαστική προστασία και καταγγέλουν ένα πλέγμα συστηματικών παράνομων και καταχρηστικών μεθοδεύσεων, οι οποίες ανατρέπουν στην πράξη τις ευεργετικές διατάξεις και τις δικαστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Συμφωνία κυβέρνησης σούπερ μάρκετ έγινε χθες στο Μαξίμου για πάγωμα τιμών ως το Σεπτέμβριο. Για το δίμηνο του καλοκαιριού που μεσολαβεί ως το Σεπτέμβριο, η βιομηχανία τροφίμων δεσμεύτηκε για συγκράτηση των τιμών ακόμη και στα 2.000 προϊόντα, στα οποία οι τιμές έπεσαν κατά 6% λόγω του πλαφών. Σημειώνεται ότι το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ λήγει σήμερα και δεν θα παραταθεί, ενώ από τις αρχές Σεπτέμβριο ξεκινά, όπως διατείνεται το Μαξίμου και ο Υπουργός Ανάπτυξης, η Εθνική Συμφωνία για τη δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αποχώρησε και επίσημα χθες από τον ΣΥΡΙΖΑ η πρώην βουλευτής και υπουργός Μαριλίζα Ξένο Γιανακοπούλου, που οδεύει στην Ελλάς. Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί διέξοδο και ελπίδα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα και στην Ελλάς, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν πολιτική φόρμουλα για να υποδεχθούν ως υποψήφια βουλευτή στην Μπέλα τη Θεοδώρα Τζάκρη και προκειμένου να μην παραβιάσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για αποκλεισμό βουλευτών που εκλέγονται επί 20 ετία, ετοιμάζονται να την παρουσιάσουν ως συνεργαζόμενοι. Δεν έχει τελειωμό ο εφιάλτης στη Βενεζουέλα μετά τους μεγάλους διδήμους σεισμούς και τους μετασεισμούς που ακολούθησαν. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται πλέον σε 1.719 άτομα. Οι τραυματίες είναι 5.034 άνθρωποι, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται πάνω από 50.000 άτομα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 15.866 άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Αν και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για επιδημίες, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η υγιεινή και η αποχέτευση αποτελούν όλο και πιο επίγοντα ζητήματα, με κορυφαίο την περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό. Καύσωνας ρεκόρ λυγίζει την Ευρώπη, ενώ σε καμίνι μετατρέπονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρωτοφανείς θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου προκαλούν εκατόμβες νεκρών στη Δυτική Ευρώπη, ενώ προκαλεί κόκκινο συναγερμό στη Μεσόγειο. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται επίσης 22 πόλεις στην Ιταλία. Στην Κροατία παλεύουν να σβήσουν τεράστια πυρκαγιά σε πευκοδάσος. Στο νησί Βί στη Σερβία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή, το Παρίσι βρίσκεται υπό με γεμάτα νεκροτομία και αιτήματα για κοντέινερς. Οι γαλλικές αρχές δημόσιας υγείας μιλούν για πάνω από 1.000 θανάτους, με το 85% να αφορά πολίτες άνω των 65 ετών.
3: Καιρός.
4: Ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα, με τον υδράργυρο μεταξύ 22 και 37 βαθμών Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς βορειοανατολικούς και βορειοδυτικούς αργότερα, 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοποίειας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
14: This station is now the ultimate power in the universe.
15: Ράδιο Γάμα.
16: Les hommes.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
4: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Σε μαζική δικαστική αντεπίθεση προχωρούν χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ανοίγοντας ένα μεγάλο κύκλο δικαστικών αναμετρήσεων με τους servicers. Υπό την ομπρέλα του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών νόμου Κατσέλη, κατατίθεται ήδη μαζικές αγωγές, οι οποίες στρέφονται ευθέως κατά των πρακτικών που εφαρμόζουν τα funds στην ελληνική αγορά. Οι δανειολήπτες μεταξύ άλλων ζητούν πλήρη δικαστική προστασία και καταγγέλουν ένα πλέγμα συστηματικών παράνομων και καταχρηστικών μεθοδεύσεων, οι οποίες ανατρέπουν στην πράξη τις ευεργετικές διατάξεις και τις δικαστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Συμφωνία κυβέρνησης σούπερ μάρκετ έγινε χθες στο Μαξίμου για πάγωμα τιμών ως το Σεπτέμβριο. Για το δίμηνο του καλοκαιριού που μεσολαβεί ως το Σεπτέμβρη, η βιομηχανία τροφίμων δεσμεύτηκε για συγκράτηση των τιμών ακόμη και στα 2.000 προϊόντα, στα οποία οι τιμές έπεσαν κατά 6% λόγω του πλαφών. Σημειώνεται ότι το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ λήγει σήμερα και δεν θα παραταθεί, ενώ από τις αρχές Σεπτέμβρη ξεκινά όπως διατείνεται το Μαξίμου και ο Υπουργός Ανάπτυξης, η Εθνική Συμφωνία για τη Δραστική Μείωση των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αποχώρησε και επίσημα χθες από τον ΣΥΡΙΖΑ η πρώην βουλευτής και υπουργός Μαριλίζα Ξένο Γιανακοπούλου που οδεύει στην Ελλάς. Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί διέξοδο και ελπίδα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα και στην Ελλάς, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν πολιτική φόρμουλα για να υποδεχθούν ως υποψήφια βουλευτή στην Μπέλα τη Θεοδώρα Τζάκρη και προκειμένου να μην παραβιάσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για αποκλεισμό βουλευτών που εκλέγονται επί 20 ετία, ετοιμάζονται να την παρουσιάσουν ως συνεργαζόμενοι. Δεν έχει τελειωμό ο εφιάλτης στη Βενεζουέλα μετά τους μεγάλους διδήμους σεισμούς και τους μετασεισμούς που ακολούθησαν. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται πλέον σε 1.719 άτομα. Οι τραυματίες είναι 5.034 άνθρωποι, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται πάνω από 50.000 άτομα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 15.866 άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Αν και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για επιδημίες, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η υγιεινή και η αποχέτευση αποτελούν όλο και πιο επίγοντα ζητήματα, με κορυφαίο την περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό. Καύσωνας ρεκόρ λυγίζει την Ευρώπη, ενώ σε καμίνι μετατρέπονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρωτοφανείς θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου προκαλούν εκατόμβες νεκρών στη Δυτική Ευρώπη, ενώ προκαλεί κόκκινο συναγερμό στη Μεσόγειο. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται επίσης 22 πόλεις στην Ιταλία. Στην Κροατία παλεύουν να σβήσουν τεράστια πυρκαγιά σε Πευκοδάσος. Στο νησί Βί στη Σερβία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή, το Παρίσι βρίσκεται υπό κατάσταση με γεμάτα νεκροτομία και αιτήματα για κοντέινερς. Οι γαλλικές αρχές δημόσιας υγείας μιλούν για πάνω από 1.000 θανάτους, με το 85% να αφορά πολίτες άνω των 65 ετών.
3: Καιρός.
4: Ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα με τον υδράργυρο μεταξύ 22 και 37 βαθμών Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς βορειοανατολικούς και βορειοδυτικούς αργότερα 3 με 4 μποφόρ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Ψαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Είμαι Βενισιώτη και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
12: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
13: Ή κάποιος και να αφήνει υπονοούμενα ότι εμείς εδώ πέρα δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, ή ότι εμείς είμαστε συστημικοί. Εντάξει, από κανένα δεν το δέχομαι αυτό. Και όποιος πειράζει παραγωγούς του Focus FM 103,6, που εγώ γνωρίζω ότι όχι απλά έχουν βοηθήσει, έχουν σταθεί στο ύψος τους, έχουν σταθεί όρθιοι και έχουν αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα, δεν ανέχομαι τέτοια υποσυνείδητα μηνύματα που προσπάθησαν κάποιοι να περάσουν. Δεν το δέχομαι. Εντάξει, απλά είναι τα πράγματα. Όταν θες να κάνεις μια πολιτική συζήτηση, κάνεις μια πολιτική συζήτηση και μιλάς για ένα συγκεκριμένο θέμα. Δεν κάνεις προσωπική επίθεση. Γιατί ακροατής ήμουνα και άκουγα ακριβώς τι έκανε. Προσωπική επίθεση έκανε. Όταν μιλάς και ρωτάς τι είσαι εσύ και σαν τι μιλάς εσύ και ποιος είσαι εσύ, δεν μιλάς για το πολιτικό ζήτημα. Και είναι άκρος προσβλητικό όταν χρησιμοποιείς λέξεις όπως πουλάς αφήγημα. Δεν είναι και τόσο ευγενικό. Και πολύ ευγενικός ήταν ο Στέφανος. Και πολύ ευγενικός ήταν και μπράβο του. Εμένα, αν μου μιλούσαν με αυτόν τον τρόπο, πουλάω εγώ αφήγημα. Έχω εγώ κανένα ταλγκά. Και θα πείτε εσείς στο Focus FM 103,6, που 12 χρόνια τώρα έχουμε αφήσει τα λαρίγια μας πάνω στο μικρόφωνο, που έχουμε βγάλει αλήθειες που δεν ξέρατε καν ότι υπήρχανε. Δεν ξέρατε καν πως λειτουργούσαν τα πράγματα. Που έχουμε εκτεθεί δημοσίως και μας λέγανε ψεκασμένους. Όταν κάποιοι ήταν επιφυλακτικοί. Γιατί έτσι λειτουργεί ο νεοέλληνας. Είναι επιφυλακτικός. Δεν βγαίνει μπροστά να πει ξέρεις το και το έχει συμβεί. Περιμένει να έρθει τάση για να σχολιάσει. Έτσι λειτουργεί ο νεοέλληνας. Έτσι λειτουργεί η κοινωνία. Γι' αυτό λέω εγώ ότι πρώτα βγαίνουμε εμείς μπροστά, μας βρίζετε για αυτά που λέμε και μετά από 2 μήνες έρχεστε να επιβεβαιώσετε. Και για την Καριστιανού τα ίδια. Υποστήριζαν, φανατικά υποστήριζαν. Μέχρι και στην Ευρωβουλή είχαν φτάσει μαζί της και λέγανε σώζουμε την Ελλάδα. Και μετά όταν έκανε κόμμα, ξανά τα ίδια. Ξανά θα σώσει την Ελλάδα. Τώρα γιατί δεν λένε ότι θα σώσει την Ελλάδα? Τι άλλαξε τώρα φίλοι μου και δεν λέτε ότι θα σώσει την Ελλάδα? Γιατί εγώ από την πρώτη στιγμή έλεγα ότι πάει για προσωπική καριέρα. Από την πρώτη στιγμή δεν έκανα κολοτούμπα ποτέ. Εσείς κάνατε κολοτούμπα. Θα παραδεχτείτε ότι κάνατε κολοτούμπα? Δεν παραδέχεστε ότι κάνατε κολοτούμπα. Δεν την παραδέχεστε την κολοτούμπα σας. Κάθεστε μέσα στις τρύπες σας κρυμμένοι και σχολιάζετε τους υπόλοιπους. Αυτοκριτική ασκείτε. Έχετε ζητήσει ποτέ συγγνώμη? Έχετε πει ποτέ ότι ναι ρε, εγώ έλεγα αυτό? Και είχε δίκιο ο Γρηγόρης όταν έλεγε ότι πάει για προσωπική καριέρα. Εγώ, έχετε πει ποτέ ότι ναι ρε, εγώ έλεγα ότι αυτή θα σώσει την Ελλάδα? Και τελικά έπεσα έξω. Δεν τα λέτε. Μη θίξετε το πρόσωπό σας. Εφόσον όμως επιλέγετε να μην θίξετε το πρόσωπό σας, μην προσπαθείτε να θίξετε τους υπόλοιπους. Πρώτα θα ασκείτε αυτοκριτική και μετά θα σχολιάζετε. Ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ σαν Γρηγόρης Ερέτης το λέω και το υπογράφω. Ότι και το λέω γιατί γνωρίζω. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο καθένας στη ζωή του και αν θα κατέβει υποψήφιος με κάποιο κόμμα ή δεν θα κατέβει. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το κρίνω. Εντάξει, όταν όμως κάνουν κολοτούμπα, όπως και ο Μόσχος. Ο Μόσχος ήταν με το Βαρουφάκι και έλεγε για τον Τσίπρα χίλια μύρια και μετά πήγε με τον Κασελάκη και τώρα είναι με τον Τσίπρα. Δεν γίνεται να μην τον κατακρίνω όταν έχει κάνει κολοτούμπα. Έχει κάνει κολοτούμπα. Θέλετε να πούμε για τον Χριστοδουλίδη που έκανε κολοτούμπα? Που έλεγε Βελόπουλος μέχρι να σβήσει ο ήλιος? Για ποιους θέλετε να συζητήσουμε και τι να πούμε? Όσοι κάνουν κολοτούμπα θα ανέχονται και θα δέχονται την κριτική. Ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει να κατέβει υποψήφιος με ένα κόμμα και ποτέ δεν έχει τοποθετηθεί, πρόβλημά του, δικαίωμά του. Δημοκρατία υποτίθεται ότι έχουμε, που δεν έχουμε δημοκρατία. Προς πίσω όμως δεν δέχομαι. Εντάξει, και να παραδέχεστε τα προς πίσω. Θα ήταν καλύτερο να πει ο καθένας εκεί πέρα έξω ότι ξέρεις κάτι, ναι ρε, υποστήριξα την Καριστιανού. Ναι, την υποστήριξα και τελικά κατάλαβα και από αυτούς που φύγανε, Κοκοτσάκηδες, Παπα-Νικολάου και όλοι αυτοί, ότι τελικά δεν ήταν τα πράγματα έτσι όπως τα φανταζόμουν. Παράλληλα λένε, δεν υποστήριξα ποτέ Καριστιανού. Εδώ θα βγει τώρα σε λίγο Μόσχος, λέω, δεν έχει κάνει κάτι ο άνθρωπος. Αλλά δηλαδή πώς θα αντιδρούσατε αν βλέπατε το Μόσχο να λέει ότι εγώ ποτέ δεν υποστήριξα το Βαρουφάκι? Πώς θα νιώθατε? Είναι απλό το πράγμα. Να έχετε μια ιδεολογία, να είστε σταθεροί στις απόψεις σας για να μην δέχεστε κριτική. Και σε προσωπικό επίπεδο, όταν κάποιος σας μιλάει ευγενικά, να μιλάτε κι εσείς ευγενικά και να μην κάνετε επιθέσεις. Γιατί η δράση φέρνει αντίδραση. Εμένα, αν κάποιος μου μιλήσει άσχημα και προσπαθεί να με θίξει, θα αντιδράσω και θα μιλήσω. Ναι, ρε. Σιγά μην τον ανεχτώ. Απλά πραγματάκια. Και ξαναλέω, δεν φοβάμαι κανέναν και δεν έχω ανάγκη κανέναν. Όποιος θέλει να κινηθεί νομικά, να κινηθεί νομικά απέναντί μου. Ούτε ο πρώτος θα είναι, ούτε ο τελευταίος. Εδώ μιλάμε για ενότητα. Εδώ μιλάμε για τον ελληνικό λαό, ο οποίος προσπαθεί να πάει κόντρα στο σύστημα να αντιδράσει γιατί είναι όμηρος μιας κατάστασης. Εδώ πέρα λέμε ότι στις εκλογές υπάρχει νοθεία. Εδώ λέμε αλήθειες που σπάνε κόκαλα. Δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε τώρα με λεπτομέρειες. Όχι, είπε ότι έβρισα ενώ δεν έβρισα και ασκούσα κριτική. Εντάξει, ασκούσε κριτική, δεν έβρισε. Χθες, βάλτε να ακούσετε χθες τον κύριο Ηλιόπουλο. Τον Γιώργο Ηλιόπουλο τι είπε? Αυτά είναι τα σημαντικά θέματα. Αυτά είναι τα σημαντικά θέματα. Ο οποίος έχει στείλει εξώδικο μαζί με τους υπόλοιπους Ίνκα, εμπορικούς συλλόγους, απέναντι στο Στουρνάρα. Το έχει κοινοποιήσει όλα τα υπουργεία για αυτό που γίνεται με τα φαντ, για αυτό που γίνεται με τους σέρβισες που κλέβουν τη δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού. Ασχοληθούμε τώρα με το τι κάνει ο Στέφανος και άμα ο Στέφανος θέλει να προχωρήσει στη ζωή του. Αν θέλει να προχωρήσει, ας προχωρήσει. Εσύ την τάλκα τραβάς. Για κάτσε, εγώ κρίνω τους ανθρώπους από τις πράξεις τους. Κρίνω τους ανθρώπους από τη συμπεριφορά τους. Ευγενικότατος άνθρωπος και έχει συνεισφέρει σε αυτή την κοινωνία στο μέγιστο. Εντάξει, έχει συνεισφέρει, έχει βοηθήσει αυτή την κοινωνία στο μέγιστο. Και με τις έρευνες που έχει κάνει και με το ρεπορτάζ και με τον τρόπο που κινείται. Τον έχω δει εγώ μαζί με μένα να κουβαλάει σακούλες για να φορτώνει τα φορτηγά για να πάνε πράγματα στους πλημμυροπαθείς. Και αυτές είναι ομές αλήθειες, δεν είναι θεωρίες. Και εκτιμώ και τους υπόλοιπους ακροατές και εθελοντές που βοήθησαν σε όλες αυτές τις προσπάθειες. Και στα τουρνουά και στα τρόφιμα που συλλέξαμε και στις αποθήκες που γεμίσαμε και στις εκκλησίες που πήγαμε, σε όλα όσα έχουμε κάνει και δεν τα βγάζουμε ντελάλι. Αλλά όχι να μας πείτε ότι ο Focus FM 103,6 δεν δίνει αγώνα και να προσπαθείτε να θίξετε αυτό το μέσο, δεν το ανέχομαι από κανέναν. Τελεία και παύλα. Και άμα κάποιος έχει προσωπικό ζήτημα με κάποιον άλλον, θα τα λύσουν εκτός αέρα. Δεν θα αφήνουν υπονοούμενα για το ραδιόφωνο. Αλλά όλοι αυτοί δεν μιλάνε για τα Ισραηλινά φαντ. Όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω, οι οποίοι έχουν την άποψή τους και σχολιάζουν την νομοθετική εξουσία και την εκτελεστική εξουσία και λένε για τη δικαστική εξουσία, δεν μας δίνουν λύσεις. Ποιες είναι οι λύσεις? Μπορώ κι εγώ να συζητάω για ώρες, μπορώ κι εγώ να βάλω 5 δικηγόρους και να στέλνουν αγωγές κάθε μέρα. Κάτι θα βρούνε. Μην αγχώνεστε. Κανένας δεν είναι τέλειος. Κάτι θα βρούνε να στείλουν εξώδικο. Κάτι θα βρούνε να στείλουν αγωγές. Αφού θέλετε να γεράσουμε μέσα στα δικαστήρια, ας γεράσουμε μέσα στα δικαστήρια. Είμαι διαθέσιμος. Εμένα τη δουλειά μου τα δικαστήρια είναι 15 λεπτά. Με τα πόδια πάω στα δικαστήρια. Κι όμως, σώζεται έτσι η Ελλάδα? Δεν σώζεται έτσι η Ελλάδα. Ποια είναι η λύση? Εγώ αυτό θέλω να ακούσω. Ποια είναι η λύση? Έρχεται η λύση μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο, που για να περάσει σχολική ύλη για να πάει μέσα στα σχολεία μπαίνει σφαγίδα κις. Μήπως έχετε κλειστά τα μάτια σας και ονειρεύεστε? Και μήπως πουλάτε πρόλογο εκεί πέρα έξω για να γίνετε σουσού και δεν έχει καμία ουσία όλη η συζήτηση? Δεν έχετε καταλάβει καλά με ποιους πάτε να τα βάλετε. Δεν έχετε καταλάβει καθόλου καλά. Εδώ δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Εδώ λέμε την αλήθεια ομά και έξω από τα δόντια. Και όποιος αντέχει και όποιος θίγεται, να πέσει να κοιμηθεί. Παντού Airbnb, παντού Golden Visa. Αγοράζουν τα πάντα Βούλγαροι, Τούρκοι, Σέρβοι, Ρουμάνοι, Ισραηλινοί, Γερμανοί, Αμερικανοί. Αυτοί οι YouTuber γιατί δεν κάνουν ένα βίντεο για τη Μεσσηνία? Κάντε εκεί πέρα που βάλανε ένα φράχτη και έχουν αποκλείσει όλη την παραλία και δεν μπορεί να πάει ο Έλληνας να πάει στην παραλία γιατί έχει φράχτη. Κάτι παρόμοιο συνέβη και στην Αλβανία. Γιατί δεν αναδεικνύεται αυτά τα θέματα? Γιατί φοβάστε? Ήρεμα ρωτάω, φοβάστε? Θα μιλάμε δηλαδή επιλεκτικά για το τι έγινε το 1967? Τι με νοιάζει ρε τι έγινε το 1967? Τι με νοιάζει τι έγινε το 2000? Τι με νοιάζει τι έγινε το 2006? Έχουμε 2026 και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση. Ποιος μιλάει για αυτά? Ποιος τοποθετείται έτσι όπως θα έπρεπε να τοποθετείται και δεν πάει για την καρέκλα? Υποστηρίζω φανατικά τη ραδιοφωνική οικογένεια Focus FM 103,6 και όποιος θίγει παραγωγούς δικούς μας θα με βρίσκει απέναντί του, γιατί ξέρω τι έχουμε καταφέρει και ξέρω πόση κριτική έχουμε δεχθεί και ξέρω πόσοι μας έχουν βρίσει εκεί πέρα έξω και στην τελική μετά βγαίνανε. Και τι να το κάνω εγώ άμα θα βγεις μετά από 2 χρόνια να πεις ότι ξέρεις κάτι, είχατε δίκιο? Θα βγει μετά από 2 χρόνια και θα πει είχατε δίκιο. Και τι να το κάνω εγώ, έριξε στη λάσπη. Ρίχνατε τόσα χρόνια όλοι εσείς εκεί πέρα έξω τη λάσπη και λέγατε ψεκασμένοι κατά την περίοδο της πανδημίας. Λέγατε οι ψεκασμένοι, λέγατε. Λέγατε ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, λέγατε. Τώρα τι να το κάνω ρε που βγήκατε να πείτε ότι είχαμε δίκιο μετά από τόσο καιρό? Πόσες ανθρώπινες ζωές χάθηκαν, πόσα γελία μέτρα είδαμε και σας ανεχτήκαμε όλους εσάς που δεν κοιτάτε μακριά και κοιτάτε κοντά. Γιατί δεν σκέφτεστε, γιατί είστε παρορμητικοί, γιατί δεν καταλαβαίνετε. Μόνο κρίνετε. Τα ίδια και στη συνέχεια. Έχουμε βγάλει εδώ σκάνδαλο. Εγώ προσωπικά σε αυτή την εκπομπή έχω βγάλει σκάνδαλο, το οποίο τα υπόλοιπα μέσα αυτά τα συστημικά το βγάλαν μετά από 1,5 χρόνο. Και τι λέγατε τότε που έβγαζα εγώ το σκάνδαλο εδώ πέρα? Έλα μωρέ τώρα σιγά και τι. Και μόλις το βγάλανε να πούμε του Μαρινάκη τα μέσα και του Κυριακού και του Μητσοτάκη ή του φίλου του Μητσοτάκη, αμάν χαμός. Πρώτα θα τα ακούτε σε αυτές τις συχνότητες εδώ πέρα στα πατριωτικά ραδιόφωνα και μετά θα τα ακούτε και από τους υπόλοιπους, αφού θέλετε να το πάμε έτσι. Και υπάρχουν και κρυφακούλιδες. Υπάρχουν και κρυφακούλιδες, υπάρχουν και αυτοί που μας βρίζουν όλη μέρα και όλη μέρα μας ακούνε ρε αδερφιά. Αφού είμαστε χειρότεροι και αφού είμαστε τόσο σκάρτοι και αφού είμαστε οι κακοί της ιστορίας, γιατί μας ακούτε? Γιατί ακούτε αυτά τα ραδιόφωνα? Αφού δεν κάνουμε, είμαστε άχρηστοι, έτσι μας παρουσιάζετε. Είμαστε όλοι άχρηστοι, είμαστε όλοι κακοί. Γιατί μας ακούτε κάθε μέρα και ξέρετε ακριβώς τι λέμε?
5: Σταματήστε να βγάζετε το κόμπλεξ σας. Γιατί ο κομπλεξικός άνθρωπος, το έλεγα και χθες, δεν ζηλεύει απλά. Πονάει όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να χτίσει κάτι ανάλογο που έχουν χτίσει άλλοι άνθρωποι. Και αντί να σηκώσει τον εαυτό του και να πει ότι ξέρεις κάτι, θα πάω να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν μια μάχη όχι ένα χρόνο και δύο και τρία, 12 ολόκληρα χρόνια δίπλα στον ελληνικό λαό. Αντί για να πει θα πάω να τους στηρίξω, να μαζευτούμε όσο περισσότεροι μπορούμε. Μπας και αλλάξει κάτι. Μπας και. Τι κάνετε, προσπαθείτε να γκρεμίσετε εμάς. Δεν γκρεμιζόμαστε εμείς, δεν το έχετε καταλάβει. Βάλτε δικηγόρους, βάλτε δικαστές, βάλτε κονέ, πολιτικούς, βάλτε τρομοκράτες, βάλτε ό,τι θέλετε, αστυνομικούς, θέλετε στρατιωτικούς. Βάλτε τους όλους, ρε. Δεν γκρεμίζεται αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε ιδεολογία και είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας. Και πάνω απ' όλα ξέρουμε τι έχει συμβεί. Γιατί ψαχνόμαστε. Και είμαστε κάθε μέρα στις επάλξεις της επικαιρότητας. Κάθε μέρα. Και όταν είσαι κάθε μέρα στις επάλξεις της επικαιρότητας, γνωρίζεις τα θέματα από πρώτο χέρι. Και μην μπερδεύεστε, ο κομπλεξικός δεν μισεί απλά. Προσπαθεί να πατήσει πάνω σου. Προσπαθεί δηλαδή ανταγωνιστικά να αφήσει ένα μήνυμα. Ότι ξέρετε κάτι, δείτε, αυτός είναι κακός, εγώ είμαι ο καλός. Έτσι λειτουργούν οι περισσότεροι. Έτσι λειτουργούν οι περισσότεροι. Και τι θα κάνουμε, θα ανεχτούμε εμείς αυτές τις συμπεριφορές? Δεν είστε καθόλου καλά. Δεν είστε καθόλου καλά. Και μιλάω γενικά και αόριστα. Γενικά και αόριστα. Γιατί χθες είδα και την Καριστιανού να ανακοινώνει το συμβούλιο. Το συμβούλιο, το μισό συμβούλιο ήταν σε άλλο κόμμα. Το μισό συμβούλιο έλεγε άλλα πράγματα την προηγούμενη μέρα. Εδώ κάποιοι λέγανε από το κόμμα Αυγερινός, έλεγε δεν θα σας απαντήσω τώρα για τον κατώτατο μισθό. Αυτή η κυρία που έχει για τα οικονομικά έλεγε δεν έχουμε ακόμα πρόγραμμα, θα το φτιάξουμε στην πορεία. Έτσι θα σώσετε την Ελλάδα. Εγώ είμαι Έλληνας πολίτης, δεν πολιτεύομαι. Και θέλω να μάθω πώς θα σώσετε την Ελλάδα. Πώς. Δεν μας λέει κανένας. Ωραία τα επικοινωνιακά τρίκ, ωραία η φάση σας με τις γιγαντοοθόνες, ωραία τα κουστούμια, ωραία τα μαύρα τριαντάφυλλα, ωραία τα μερσεντικά σας, όλα ωραία, αλλά δεν μας λέτε πώς θα σώσετε την Ελλάδα. Δεν μας λέτε. Και τα κριτήρια ψήφου, εκεί θα έπρεπε να βασίζονται. Το τι λέει ο καθένας, ποιο θα είναι το σχέδιό του για την Ελλάδα. Δεν μιλάτε, δεν λαλάτε. Ποιοι έχουν προτάσεις, ποιοι έχουν πρόγραμμα και τι λέει το πρόγραμμά τους και να είναι υποχρεωμένοι να υλοποιήσουν το πρόγραμμα. Γιατί άμα μας την κάνουν σβουριχτή στην πορεία, πρέπει να πάνε στη φυλακή. Εγώ το λέω, όποιος κάνει κολοτούμπα και δεν υλοποιεί και δεν κάνει αυτά που λέει, πρέπει να πηγαίνει στη φυλακή. Όποιος κι αν είναι αυτός. Επίσης, γιατί δεν ακουμπάτε θέματα, μιας και εμείς είμαστε οι κακοί της ιστορίας και όλοι οι άλλοι οι καλοπροαίρετοι και οι καλοί. Γιατί δεν ακουμπάτε θέματα της μαφίας? Γιατί δεν λέτε για τον Καραϊβάζ? Ποιος σκότωσε τον Καραϊβάζ? Ποιος έστησε καρτέρι έξω από το σπίτι του? Υπήρξε παραγγελία? Τι έγινε με τους υπόλοιπους ανθρώπους που μέρα μεσημέρι τους γαζώνουν με τα Καλάζνικοφ? Θα μάθουμε ποτέ? Δεν ασχολείστε με αυτά τα θέματα, κάνουνε τζιζ. Όχι, να ασχολούμαστε επιφανειακά και να λέμε την άποψή μας. Χωρίς πράξεις. Χωρίς πράξεις δεν αλλάζει τίποτα. Άντε και να βγω εγώ τώρα και να πω την άποψή μου για το λαγοκέφαλο που κολυμπάει στο Αιγαίο. Και να τη λέω κάθε μέρα ότι το λαγοκέφαλο είναι επικίνδυνο. Το λαγοκέφαλο. Και λέγαμε τότε ότι υπάρχουν λαγοκέφαλα και δεν κάνανε τίποτα. Και δες τι κατάσταση είναι αυτή με το Αιγαίο και τα λαγοκέφαλα. Αλλάζει τίποτα αν δεν πάω εγώ με ένα δίχτυ ή με άλλους 10 να μαζεύουμε λαγοκέφαλα? Δεν αλλάζει τίποτα. Και σχεδόν όλη η Ελλάδα μιλάει για τα λαγοκέφαλα και λέει για τα λαγοκέφαλα και τοποθετεί λύσεις για τα λαγοκέφαλα και το πρόβλημά τους είναι τα λαγοκέφαλα, αλλά κανένας δεν βρίσκει λίγο χρόνο να πάει να βοηθήσει στην προσπάθεια του να καταπολεμήσουμε αυτό. Και λέει για τα λαγοκέφαλα και τοποθετεί λύσεις για τα λαγοκέφαλα και το πρόβλημά τους είναι τα λαγοκέφαλα, αλλά κανένας δεν βρίσκει λίγο χρόνο να πάει να βοηθήσει στην προσπάθεια του να καταπολεμήσουμε.

άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τη σκούφια του αλλιώς. Δεν σας έσωσε δηλαδή το 2015, θα σας σώσει τώρα? Τι άλλαξε? Και δύο χρόνια, τρία, πού ήτανε ο Τσίπρας? Που δεν μιλούσε για τίποτα, που δεν μιλούσε πραγματικά για τίποτα. Τρία χρόνια διακοπές ήτανε. Και επέστρεψε τώρα σαν τι, σαν ηγέτης.

0: Διακοπές ήτανε. Και επέστρεψε τώρα σαν τι, σαν ηγέτης. Δεν μπορώ να σας καταλάβω πραγματικά. Κόντρα σε όσους παίρνουν τη διχόνια. Ο Μητσοτάκης πάει και μπαίνει μέσα στο ράλι και κάνει βόλτες. Πώς θα φαινόταν σε αυτόν τον κόσμο εκεί πέρα έξω που παίρνει τη διχόνια και που δεν έχει καταλάβει ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να γυρνούσαμε όλοι το βλέμμα μας προς τον Μητσοτάκη. Όλοι, όταν λέω όλοι, όλοι, και κάποιοι παίζουν βρώμικο ρόλο. Βρώμικο ρόλο παίζουνε. Και οι Καριστιανού ακόμα που την υποστήριζαν κάποιοι. Ασκούσε κριτική στο Τσίπρα. Ασκούσε κριτική στους υπόλοιπους. Και έλεγε θέλω ένα debate με το Μητσοτάκη. Ρε, είναι απλά τα πράγματα. Βγες, πες την αλήθεια. Εγώ βγαίνω και σου λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στη δικογραφία η πυρόσφαιρα. Βγαίνουμε χθες με τον Ηλιόπουλο και σου λέμε ότι φίλε, κάηκαν κάποιοι άνθρωποι και δεν έχουμε μάθει ακόμα για ποιο λόγο. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα μάθουμε κιόλας. Και το περνάτε εσείς στον ντούκου, γιατί έρχεται ένα κόμμα και καπελώνει το θέμα. Πόσοι από εσάς τώρα ακόμα ασχολούνται με το τι έγινε στα Τέμπη? Το ξεχάσατε, βαρεθήκατε. Όπως μου έστειλε χθες ένας μήνυμα και μου λέει, αδερφέ, λες συνέχεια για τη Νέα Δημοκρατία και τη διαφθορά, πες και κάτι άλλο. Τι άλλο να πω, μα αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημά μας. Συνηθίσατε το έγκλημα, συνηθίσατε την ομοιρία σας και γίνατε ραγιάδες. Γίνατε...
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Tendes Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Tendes από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Tendes παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Tendes Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946

0: 2-10-95-93-719.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
4: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Και να σας ρωτήσω κι εγώ τώρα κάτι έτσι. Δεν τον έχει ψηφίσει ποτέ ούτε ένας άνθρωπος τον Κασελάκη. Γιατί του δίνουν όλοι βήμα? Και τι σχέσεις έχει στην τελική με την Αμερικανική πρεσβεία? Πραγματικά αναρωτιέμαι, τι σχέσεις έχει με την Αμερικανική πρεσβεία? Όσο για την Kilfoyle, γιατί εμένα δεν με νοιάζει να είναι όλοι απέναντί μου όταν βλέπω τέτοιες κινήσεις. Πάμε στην Kilfoyle, πάμε στην Αμερικανική πρεσβεία. Η Αμερικανική πρεσβεία με ποιους έχει συναντηθεί στην Ελλάδα? Συναντήθηκε με τον Τσίπρα, συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη, συναντήθηκε με τον Σαμαρά, με τους Νεοδημοκράτες δηλαδή και τους Σιριζέους, και συναντήθηκε και με τον Μπελεκάνο στη Μύκονο. Και με τον Αργυρό. Συναντήθηκε με τον Αργυρό, συναντήθηκε με τους Αγγελόπουλους και συναντήθηκε και με τον Πελεκάνο στη Μύκονο. Τον Πέτρο. Γιόρταζε χθες ο Πελεκάνος. Τον είπε άραγε χρόνια πολλά η Kilfoyle. Με κανέναν αντισυστημικό συναντήθηκε να της πει 10 αλήθειες για το τι συμβαίνει? Ξέρει τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Ή μου χορεύει χασαποσέρβικο μόνο? Εγώ ασκώ κριτική στην Αμερικανική πρεσβεία. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν βλέπω να βοηθάει την κατάσταση. Και ξέρω ότι οι επικοινωνιολόγοι του Μητσοτάκη είναι Αμερικανοί. Το ξέρω. Και ξέρετε από πού το ξέρω? Και από πού μπορείτε και εσείς εύκολα να το καταλάβετε? Δείτε το Παπαχελά που έκανε το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη. Δείτε το Παπαχελά, αυτό το εργάκι που έβγαλε το ντοκιμαντέρ για την 17 Νοέμβρη. Οι μισοί που μιλάνε στα ρεπορτάζ και στις συνεντεύξεις είναι Αμερικανοί πράκτορες της CIA. Και λένε δώσαμε οδηγία να πάνε εκεί η αστυνομία. Για ποιο λόγο δίνει οδηγίες η CIA και οι Αμερικανοί? Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά. Και δεν έδιναν εντολές οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός. Δηλαδή μέσα από ένα ντοκιμαντέρ ενός δημοσιογράφου καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο. Δεν μας νοιάζει αυτό όμως. Δεν μας απασχολεί αυτό. Το ότι κάνουν κουμάντο ας πούμε πράκτορες της CIA, δεν μας απασχολεί αυτό. Ή και από άλλες μυστικές υπηρεσίες μπορεί. Μπορεί από τη Mossad, μπορεί από τη MIT, μπορεί από οποιοδήποτε μυστική υπηρεσία του κόσμου να κάνουν κουμάντο. Όχι, αυτό δεν μας απασχολεί. Μας απασχολεί άμα ο Στέφανος έκανε ιστοσελίδα στο Facebook. Ρε φίλε, σοβαρά τώρα? Λοιπόν, εμείς θα εμβαθύνουμε και θα πούμε στα βαθιά και θα κολυμπήσουμε στα βαθιά, γιατί δεν μασάμε μαστίχα και δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε τώρα με αυτά όλα τα επιφανειακά ζητήματα. Επιφανειακά ζητήματα πραγματικά για εμένα. Εδώ έχουμε κάποιους συγκεκριμένους που έχουν περάσει από τις κυβερνήσεις της Ελλάδος. Είναι κάποιοι συγκεκριμένοι πρώην πρωθυπουργοί οι οποίοι απέδειξαν με πράξεις ότι δεν είναι κατάλληλοι. Αυτοί λοιπόν κατευθείαν φεύγουν από τη λίστα. Για εμένα, Έλληνας πολίτης, ο οποίος πάει και ψηφίζει πρωθυπουργό, ο οποίος έχει ξαναπεράσει και δεν έχει κάνει αυτά που υποσχέθηκε και έκανε ακριβώς τα αντίθετα, για εμένα προσωπικά είναι φελός. Σας βρίζω, θέλετε να κάνετε μηνύσεις, κάντε μηνύσεις. Για εμένα είναι η αλήθεια μου και είναι η άποψή μου. Όποιος ψηφίζει πρώην πρωθυπουργούς οι οποίοι δεν κάναν καλό στην Ελλάδα και δεν κράτησαν τις υποσχέσεις τους, είναι φελός. Δεν με νοιάζει τι θα ψηφίσεις τις εκλογές, πάνε ψήφισε ό,τι γουστάρεις. Το να ψηφίζεις όμως αυτούς που πέρασαν και κατέστρεψαν, σε κάνει φελό. Και δεν θέλω να ακούσω κουβέντα για τον Τσίπρα και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για όλους αυτούς εδώ πέρα. Ο φίλης του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαινε και έλεγε ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Σοβαρά. Ξεχνάτε τις δηλώσεις τους. Βάλ τον αρέ που έλεγε go back κυρία Μέρκελ και μετά να πούμε μόνο που δεν προσκύνησε. Βάλε τον μπρος και το πίσω του Τσίπρα για να καταλάβουν τι παπατζηλίκη κυκλοφορεί εκεί πέρα έξω, τι προπαγάνδα και τι πρόλογος. Βάλε, δώστονα.
1: Go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε, go back κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης, go back κύριοι της Τρόικας. Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο. Δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φθηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και φημωμένη μάζα.
2: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Καγκελάριο για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου έδωσε να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια σειρά διμερών, αλλά και ευρύτερων θεμάτων που αφορούν το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον.
0: Σοβαρά, εσείς τι πιστεύετε δηλαδή, ότι θα διώξει τους τωρινούς, ότι θα τα βάλει με τη Φόντερ Λάιν ή με τους Γερμανούς ή με τους Αμερικανούς ή με τους Εβραίους, τους Ισραηλινούς, ο Τσίπρας? Ξαναδώστο!
1: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε! Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης! Go back, κύριοι της Τρόικας! Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο! Δεν θα ανεχτούμε! Δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φθηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και φημωμένη μάζα.
2: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Καγκελάριο για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου έδωσε να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια σειρά διμερών αλλά και ευρύτερων θεμάτων που αφορούν το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον.
0: Φταίτε κι εσείς. Φταίτε. Ξεκάθαρα. Όταν πιστεύετε λόγια του αέρα. Γιατί λόγια του αέρα είναι όλα αυτά. Δηλαδή δεν έχεις την αντίληψη εσύ εκεί πέρα έξω να καταλάβεις το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν μπορείς να κρίνεις, ρε φίλε, ποιος λέει ψέματα και ποιος λέει την αλήθεια. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δεν μπορώ να το χωνέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι. Άντε να πω ότι ήταν ο άλλος 18 χρονών, δεν έχει προχωρήσει στη ζωή του, δεν έχει φάει, άντε να μην το πω μεσημεριάτικα. Δεν έχει σκοντάψει, δεν έχει πάθει, δεν έχει μάθει. Αλλά άνθρωποι 50 χρονών που έχετε πάθει, έχετε μάθει, δεν ξέρω αν έχετε μάθει, σίγουρα έχετε πάθει όμως. Δεν γίνεται, αδέρφια. Δεν γίνεται να μας λέτε ότι θα μας σώσει ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς και ο Τσίπρας. Δεν γίνεται, ούτε το Πασόκ που είναι καταχρεωμένο. Δεν γίνεται. Σας ενοχλεί που λέμε ότι πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες σε άλλους πολιτικούς να κυβερνήσουν την Ελλάδα? Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Και συγκεκριμένα εγώ σας έχω δηλώσει ότι δεν με νοιάζει πραγματικά ποιο θα είναι το πρόσωπο, γιατί δεν είμαι προσωπολάτρης. Αλλά εγώ σαν Γρηγόρης ανήκω στον πατριωτικό χώρο. Ανήκω στον πατριωτικό χώρο, καλός ή κακός. Λοιπόν, ένα λεπτό, ανοίγω μια παρένθεση. Μου στέλνει τώρα από την αίθουσα σύνταξης έκτακτο. Συναγερμός, λέει, στα Πετράλωνα μετά από κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας. Παναγία σώσε. Λοιπόν, κατάρρευση πολυκατοικίας σημειώθηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κτίριο ήταν παλιό και γινόταν εργασίες. Δυνάμεις της πυροσβεστικής σπέβδουν στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνες και να διαπιστώσουν αν τη στιγμή της κατάρρευσης βρισκόταν άνθρωποι μέσα στο κτίριο. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε κανέναν, μα κανέναν, ο οποίος έχει πάθει κάτι. Μέχρι στιγμής, λέει, δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για εγκλωβισμένους ή τραυματίες. Οι έρευνες των διασωστικών συνεργείων βρίσκονται σε εξέλιξη. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, Δέσποινα, αν ακούς το ραδιόφωνο, είμαστε στη διάθεσή τους, εννοείται. Άμα γνωρίζει κάποιος κάτι, να ενημερώσει στο 2310-500-536. Από τα Πετράλωνα, αν ακούει κάποιος και γνωρίζει ότι υπήρχε σε αυτό το κτίριο κάποιος και δεν μπορεί να μιλήσει με τις αρχές, πρώτα παίρνετε τις αρχές και αν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις αρχές και έχετε πρόβλημα στην επικοινωνία, ενημερώστε για να μπορέσουμε κι εμείς να συνεισφέρουμε. Ρε φίλε, τώρα βλέπεις. Εκεί θα έπρεπε να είμαστε τώρα, μια 300 να βοηθάμε την πυροσβεστική, η οποία έχει υποστελέχωση. Αυτό σημαίνει ενότητα. Έτσι θα έπρεπε να λειτουργεί ο ελληνικός λαός. Όχι να κάθεται απέναντι στα καφέ και να τραβάει βίντεο. Στην περιοχή που κατοικώ υπάρχουν εθελοντές, πυροσβέστες. Υπάρχει εθελοντική ομάδα, η οποία είναι πρώτη παντού. Και είναι φοβερό αυτό που έχουν καταφέρει. Φοβερό. Και όλοι πρέπει να εκτιμάμε τέτοιου είδους κινήσεις. Και να βοηθάμε και εμείς οι ίδιοι, να μην τα περιμένουμε όλα από τους άλλους. Αλλά όσο εμείς μιλάμε, η Δήμητρα Παπανδρέου έχει αστυνομικό οδηγό. Όσο εμείς μιλάμε, ο Βουρτιώτης έχει αστυνομικούς. Από όσο γνωρίζω, μπορεί να κάνω λάθος. Ο Πορτοσάλτες σίγουρα έχει έξω το σπίτι του αστυνομικούς. Και όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω έχουν αστυνομικούς. Εν τω μεταξύ, είδα το Σρόιτερ, τον οποίο τον στείλανε στις οικονομικές φυλακές. Στις φυλακές, τέλος πάντων, για οικονομικά ζητήματα. στείλανε το Σρόιτερ στις φυλακές για οικονομικά ζητήματα. Αν είχαν χιούμορ, οι αρχισυντάκτες της εκπομπής θα στέλναν τον Χατζηνικολάου στις φυλακές για οικονομικά εγκλήματα. Αν είχαν χιούμορ. Γιατί αν πήγαινε ο Χατζηνικολάου στις φυλακές για οικονομικά εγκλήματα, θα γελούσε το Πανελλήνιο. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Το θέμα είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, ξεχνάτε τα Τέμπη, ξεχνάτε το Μάτι, ξεχνάτε τη Μάντρα, ξεχνάτε τις φωτιές, ξεχνάτε την Εύβοια, ξεχνάτε τα Capital Control, τα όχι που γίνανε ναι, ξεχνάτε τις κλειστές τράπεζες, ξεχνάτε ότι έχουν αλλοιώσει και έχουν ξεπουλήσει τα πάντα και τα έχουν περάσει στο υπερταμείο, ξεχνάτε τις ιδιωτικοποιήσεις από φίλους τους, ξεχνάτε το ξεπούλημα της Μακεδονίας, τα δώρα που κόπηκαν. Και από ποιον κόπηκαν? Τους μισθούς που εξαφανίστηκαν. Τα κρατικά ταμεία τα οποία τα έχουν λαιλατίσει. Τις κατασχέσεις. Τον έμφυα. Ποιος τον έφερε? Ξεχνάτε τις αυτοκτονίες στην κρίση. Τα πρόστιμα για τα εμβόλια, τα lockdown. Τα καταστήματά σας τα οποία κλείσανε. Διότι για εσάς δεν υπήρξε αποζημίωση. Για κάτι άλλους κολοσσούς όμως δώσαν εκατομμύρια. Δηλαδή τι διαφορά έχει ο φούρνος της γειτονιάς από έναν φούρνο ο οποίος είναι φίλος του Μητσοτάκη και πάει και αγοράζει από εκεί πέρα τσουρέκια? Τι διαφορά έχει? Γιατί ο ένας να πάρει εκατομμύρια και ο άλλος ο φούρνος να μην πάρει τίποτα? Ήρεμα ρωτάω. Πόσα μαγαζιά κλείσανε εξαιτίας της πανδημίας? Πόσα? Ούτε ξέρετε πόσοι άνθρωποι μπήκανε μέσα, πόσοι άνθρωποι καταστράφηκαν οικονομικά, νοικοκύριδες, οι οποίοι ποτέ δεν είχαν δώσει κάποιο δικαίωμα. Ξέρετε ο Καβάφης τι είπε? Αυτά που δεν λες, αυτά που δεν ζεις, αυτά που δεν θες να παραδεχθείς στον εαυτό σου, όλα αυτά τα αποθυμένα, όλα αυτά τα καταπιεσμένα, όλα αυτά τα ένστικα που πνίγεις μέσα σου, είναι όλα αυτά που θα έρθουν μια μέρα να σε εκδικηθούν. Γιατί? Γιατί δεν πρέπει να καταπιέζουμε τον εαυτό μας? Δεν πρέπει να δημιουργούμε αδιέξοδα εκεί που δεν υπάρχουν κιόλας αδιέξοδα? Πρέπει να ζήσουμε και να αγωνιστούμε για να αφήσουμε πίσω κάτι για τις επόμενες γενιές. Άμα είστε όλοι παρτάκηδες και κοιτάτε όλη την πάρτη σας, δεν σημαίνει ότι και εγώ θα γίνω παρτάκιας. Και έτσι πρέπει να λειτουργεί και η νέα γενιά. Ποια νέα γενιά τώρα που λέτε νέα γενιά? Μου έστειλε χθες ένας ακροατής ένα βίντεο που τραγουδάει η νέα γενιά ένα τραγούδι. Το έχω, λες? Το έχουμε, φίλοι μου? Κάτσε να βρω λίγο το μήνυμά του. Να σας βάλω να ακούσετε τι τραγουδάει η νέα γενιά. Και να μου πείτε αν θεωρείτε το ότι έχουμε μέλλον. Ένα λεπτάκι, δώσ' μου μισό λεπτό. Νομίζω το βρήκα. Το έχουμε, ωραία. Λοιπόν, η νέα γενιά, ακούστε τι τραγουδάει. Είστε έτοιμοι να ακούσετε? Βάλε, βάλ τους. Δώσ' το, δεν πειράζει, δώσ' το. Να ακούσει ο κόσμος τι τραγούδια βγάζει η νέα γενιά.

Αυτά τραγουδάνε τώρα. Πάνω μας όπλα, μοιράζουμε ναρκωτικά, 14 χρονών παιδάκια. Πώς νιώθετε? Νιώθετε περήφανοι για την κατάσταση της νέας γενιάς? Εγώ ντρέπομαι. Πειράζει που το λέω κι αυτό? Πειράζει? Τι είναι, καλλιτέχνες? Είναι, σε καμία περίπτωση δεν είναι καλλιτέχνες. Παιδιά τα οποία τα έχουν παρασύρει λάθος πρότυπα. Αυτό είναι. Παιδιά για τα οποία διαφορούν οι γονείς τους. Παιδιά τα οποία δεν έχουν κάποιον να τους βάλει στη θέση τους. Παιδιά τα οποία δεν έχουν καταλάβει ότι αυτός ο δρόμος που έχουν διαλέξει δεν οδηγεί πουθενά. Και κανονικά όλοι εμείς εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα, θα έπρεπε να αγωνιζόμαστε για αυτά τα παιδιά. Θα έπρεπε να βοηθάμε αυτά τα παιδιά. Θα έπρεπε να εξηγούμε το ότι αυτή η κατάσταση δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Και όχι να κρίνουμε ένας τον άλλον τι έκανε σωστό και τι έκανε λάθος, και άμα υπάρχει αυτό ή υπάρχει εκείνο. Πάντα για αυτούς που κάνουν κολοτούμπες μιλάω. Οι υπόλοιποι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στη ζωή. Τώρα, να κάνω και μια ερώτηση σε εσάς όλους εκεί πέρα έξω. Αν βγω και πω ότι δεν θεωρώ ότι είναι λογικό να παντρεύω την ομοφυλόφιλη στην εκκλησία, παράδειγμα φέρνω, θα με φάνε όλοι ζωντανό? Λέτε. Τώρα αν βγω εγώ δημοσίως που το λέω, δεν θεωρώ ότι είναι λογικό οι ομοφυλόφιλοι να παντρεύονται στις εκκλησίες. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα θα αντιδράσει, ναι. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ποια είναι? Έχει άποψη η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα? Έχει καταλάβει η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα το ότι αυτή τη στιγμή ο γάμος είναι στην ουσία σε εισαγωγικά ένα μυστήριο της Ορθοδοξίας? Στην εκκλησία είναι ένα μυστήριο της Ορθοδοξίας. Να σου το πω πιο απλά με μια άλλη λέξη, γιατί πολλοί μπερδεύονται με τη λέξη μυστήριο. Αν και δεν είναι έθιμο, σκεφτείτε το έτσι. Είναι κάτι σαν ένα έθιμο, σαν μια πράξη. Ιερή της εκκλησίας το να βάζει η γυναίκα νηφικό, ο άντρας το κουστούμι και να πηγαίνουν εκεί πέρα και ο παπάς να λέει όσα λέει. Οι ομοφυλόφιλοι, αφού είστε άθεοι, λέτε, και δεν πιστεύετε στην Ορθοδοξία, για ποιο λόγο θέλετε να πάτε στην εκκλησία να παντρευτείτε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι τελείως παράλογο όλο αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή, πραγματικά, ώρες-ώρες παρατηρώ τον κόσμο πώς λειτουργεί και λέω, φίλε, ζούμε σε μια κατάσταση όχι παράλογη, ακραία παράλογη. Όλοι οι κακοπροαίρετοι δεν σκέφτονται και κοιτάνε μόνο να πούν αυτά που θέλουν, όχι με την καρδιά τους και με τη λογική τους, με το κόμπλεξ τους. Ρε φίλε, με λες εμένα φασίστα. Με λες εμένα ομοφοβικό, αλλά άκουσες τι σου λέω. Λες ότι είσαι άθεος και ομοφυλόφιλος και θες να παντρευτείς με ορθόδοξο τρόπο και με τον τρόπο που παντρεύονται οι ορθόδοξοι. Πόσα θέλεις για να μας τρελάνεις? Έχετε λαλέψει. Πάνε ρε φίλε στο Δημαρχείο, υπέγραψε το σύμφωνο συμβίωσης και όλα καλά. Τι ταλκά τραβάς δηλαδή? Και έρχεται η κυβέρνηση και τι λέει? Και τι λέει? Ναι, είναι σωστό αυτό. Πρέπει να παντρεύονται στην εκκλησία. Ρε φίλε τρελό. Τώρα για το Σακελαρίδη, είδα εδώ το Σακελαρίδη που έκανε μια επίθεση και λέει ότι κάνει μια μήνυση. Κατέθεσε, λέει, μια μήνυση κατά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης για υποκίνηση βίας με αφορμή, λέει, δηλώσεις του σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο. Και ρωτάω εγώ τον Σακελαρίδη, δεν το ξέρω. Αλλά ρωτάω, είναι εντάξει δηλαδή ο Σακελαρίδης με τις μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο? Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο με κατακρίνουν. Άμα γουστάρετε τόσο πολύ, ρε παιδιά, να βοηθήσετε όλους αυτούς τους δίθεν πρόσφυγες, βοηθήστε τους, μην είστε μόνο στα λόγια. Πηγαίνετε, ταΐστε τους, κάντε τους μπάνιο, πάρτε ένα σπίτι σας. Ο Σακελαρίδης πόσα ακίνητα έχει, πόσα σπίτια έχει? Δεν έχει δηλαδή ένα δωμάτιο να παραχωρήσει σε κάποιον από όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες, τους παράτυπους? Δεν έχει? Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν έχεις χώρο. Μια χαρά έχεις χώρο και λεφτά έχεις. Αφού τόσο μεγάλο ζόρι τραβάς για τους παράνομους μετανάστες, φτιάξε ρε φίλε, πάρε ένα λιόμενο, βάλ' το στην αυλή σου και βάλε μέσα πέντε. Άλλα
άλλα πράγματα δεν σε απασχολούν. Κάνε ρε καμιά μήνυση εκεί πέρα σε όλους τους διεφθαρμένους που χρωστάνε τα εκατομμύρια. Κάνε καμιά μήνυση να πούμε στους εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Κάνε καμιά μήνυση σε όλους αυτούς που διακινούν ναρκωτικά. Σχολήσουμε κανένα σοβαρό ζήτημα. Που ο ταλκά σου τώρα είναι η μεταναστευτική ροή. Και αυτοί που έρχονται εδώ πέρα και πρέπει να τους δίνουμε τζάμπα νίκια, τζάμπα ρεύματα, τζάμπα νερά, τζάμπα φαγητά. Αλλά είπαμε πως λειτουργεί η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κονδύλια. Είπαμε πως λειτουργεί με τους εξαγορασμένους επιτρόπου, με τον εξαγορασμένο επίτροπο και τους εξαγορασμένους πολιτικούς. Δεν θέλω να πω οι πολλοί, θέλω να πω ο επίτροπος, γιατί υπάρχει ένα σκάνδαλο ανοιχτό. Έτσι. Υπάρχει ένα σκάνδαλο ανοιχτό. Δεν θα μιλήσω για τον κατάλογο Ευρωπαίων επιτρόπων, θα μιλήσω για τον επίτροπο, ο οποίος δεχόταν λεφτά από ό,τι φαίνεται από συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, να το πω, από συγκεκριμένο φαντ, από συγκεκριμένο επενδυτικό ταμείο. Γιατί? Για να αλλάξει αποφάσεις, για να υπερψηφίσει νομοσχέδια, για ποιο λόγο? Για ψάξτε να δείτε το Qatar Gate τι είναι. Για ψάξτε τις ΜΚΟ πώς λειτουργούνε. Και ας μας πούνε επιτέλους τι είναι αυτές οι μαύρες βαλίτσες με τα χρήματα μέσα. 600 χιλιάρικα σε μαύρη βαλίτσα τώρα. Για ποιο λόγο τα δώσανε? Μήπως τα δώσανε, λέω, ρωτάω, μήπως τα δώσανε για να πάνε να ψηφίσει υπέρ των παράνομων μεταναστών? Για να έρθουν κονδύλια στην Ελλάδα και για να υπάρχουν όλοι αυτοί? Και μήπως πίσω από αυτά τα λεφτά που είναι μέσα στις μαύρες βαλίτσες υπάρχει ένα σχέδιο για να ισλαμοποιηθεί η Ευρώπη και για να μην υπάρχουν έθνη, κράτη-έθνη και λαοί συγκεκριμένοι σε αυτή την Ήπειρο? Μήπως είναι ένας υβριδικός πόλεμος όλο αυτό? Ήρεμα ρωτάω. Και πώς αντιδράμε σε όλα αυτά? Τι κάνουμε για όλα αυτά? Κάνουμε κάτι? Ή ακόμα ανεχόμαστε όλους αυτούς που τα παίρνουν? Και κάτι ακόμα θέλω να πω. Όταν σε χρειάζονται οι άνθρωποι για τα δικά τους συμφέροντα, φυσικά σε ψάχνουνε, σε βρίσκουνε ακόμα και στα σκοτάδια μέσα. Αλλά όταν δεν σε χρειάζονται, δεν σε βλέπουν ούτε φως να έχει. Έτσι, έτσι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Όρθιοι. Όρθιοι με ψηλά το κεφάλι. Περήφανοι για την Ελλάδα είμαστε. Και όποιος έχει πρόβλημα με αυτό είναι απέναντί μας. Περήφανοι για αυτό τον ευλογημένο τόπο. Και όποιος έχει στόχο να τον καταστρέψει είναι απέναντί μας.

Τι τραγουδάκι να βάλω τώρα? Να βάλω ένα νότι, λέτε. Ε, με τον νότι, μου λέει ο άλλος συνέχεια συνήθως. Ε, με τον νότι. Τώρα δεν το στείλει το μήνυμα, αλλά γενικά το στέλνει. Ε, με τον νότι. Ναι, ρε, με τον νότι. Βάλε νότις και ξυλούρης μαζί. Ναι, ναι, η μπαλάντα του Κυρμέντιου που με γράφουν οι άλλοι ότι ο ξυλούρης δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, θα μας τρελάνουν τελείως. Γράφει ο άλλος ο ξυλούρης, λέει, δεν ήταν πατριώτης, ήταν κομμουνιστής. Ρε, τι τραβάω. Δώσ' το και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον Οϊκά, τον Τάσο Χατζαντώνη.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Σε μαζική δικαστική αντεπίθεση προχωρούν χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ανοίγοντας ένα μεγάλο κύκλο δικαστικών αναμετρήσεων με τους servicers. Υπό την ομπρέλα του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών νόμου Κατσέλη, κατατίθεται ήδη μαζικές αγωγές, οι οποίες στρέφονται ευθέως κατά των πρακτικών που εφαρμόζουν τα funds στην ελληνική αγορά. Οι δανειολήπτες μεταξύ άλλων ζητούν πλήρη δικαστική προστασία και καταγγέλουν ένα πλέγμα συστηματικών παράνομων και καταχρηστικών μεθοδεύσεων, οι οποίες ανατρέπουν στην πράξη τις ευεργετικές διατάξεις και τις δικαστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Συμφωνία κυβέρνησης σούπερ μάρκετ έγινε χθες στο Μαξίμου για πάγωμα τιμών ως το Σεπτέμβριο. Για το δίμηνο του καλοκαιριού που μεσολαβεί ως το Σεπτέμβρη, η βιομηχανία τροφίμων δεσμεύτηκε για συγκράτηση των τιμών ακόμη και στα 2.000 προϊόντα, στα οποία οι τιμές έπεσαν κατά 6% λόγω του πλαφών. Σημειώνεται ότι το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ λήγει σήμερα και δεν θα παραταθεί, ενώ από τις αρχές Σεπτέμβρη ξεκινά, όπως διατείνεται το Μαξίμου και ο Υπουργός Ανάπτυξης, η Εθνική Συμφωνία για τη δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αποχώρησε και επίσημα χθες από τον ΣΥΡΙΖΑ η πρώην βουλευτής και υπουργός Μαριλίζα Ξένο Γιαννακοπούλου, που οδεύει στην Ελλάς. Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί διέξοδο και ελπίδα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα και στην Ελλάς, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν πολιτική φόρμουλα για να υποδεχθούν ως υποψήφια βουλευτή στην Μπέλα τη Θεοδώρα Τζάκρη και προκειμένου να μην παραβιάσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για αποκλεισμό βουλευτών που εκλέγονται επί 20 ετία, ετοιμάζονται να την παρουσιάσουν ως συνεργαζόμενοι. Δεν έχει τελειωμό ο εφιάλτης στη Βενεζουέλα μετά τους μεγάλους διδήμους σεισμούς και τους μετασεισμούς που ακολούθησαν. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται πλέον σε 1.719 άτομα, οι τραυματίες είναι 5.034 άνθρωποι, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται πάνω από 50.000 άτομα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 15.866 άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Αν και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για επιδημίες, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η υγιεινή και η αποχέτευση αποτελούν όλο και πιο επίγοντα ζητήματα, με κορυφαίο την περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό. Καύσωνας ρεκόρ λυγίζει την Ευρώπη, ενώ σε καμίνι μετατρέπονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρωτοφανείς θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου προκαλούν εκατόμβες νεκρών στη Δυτική Ευρώπη, ενώ προκαλεί κόκκινο συναγερμό στη Μεσόγειο. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται επίσης 22 πόλεις στην Ιταλία. Στην Κροατία παλεύουν να σβήσουν τεράστια πυρκαγιά σε πευκοδάσος. Στο νησί Βί στη Σερβία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή, το Παρίσι βρίσκεται υπό κατάσταση με γεμάτα νεκροτομία και αιτήματα για κοντέινερς. Οι γαλλικές αρχές δημόσιας υγείας μιλούν για πάνω από 1.000 θανάτους, με το 85% να αφορά πολίτες άνω των 65 ετών.
2: Καιρός.
3: Ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα με τον υδράργυρο μεταξύ 22 και 37 βαθμών Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς βορειοανατολικούς και βορειοδυτικούς αργότερα 3 με 4 μποφόρ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας, Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Μείνετε συντονισμένοι.
14: Ράδιο Γάμα 94 FM.
15: Και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
16: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392 0 29 600.
17: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
18: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
17: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
18: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
19: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
17: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοή ασπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα pop βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
22: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
23: Από την ελληνική γλώσσα ξεκίνησαν όλα. Και αν δεν την κρατήσουμε εμείς, τότε ποιος?
24: Μαθαίνω ελληνικά μία φορά την εβδομάδα για μία μισή ώρα. Δεν είναι αρκετό, γιατί είμαστε αρκετά παιδιά και ο δάσκαλος δυσκολεύεται κυρίως, γιατί έρχεται και αυτός μία φορά την εβδομάδα.
25: Υπάρχουν τόσοι άνεργοι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Ξέρετε τι είναι ο δάσκαλός μας? Είναι ο νομίσθιος 25 χρόνια.
26: Είχαμε περίπου τους 500 εκπαιδευτικούς προκρίσεις. Πλέον είναι 40.
25: Σας πληροφορώ ότι οι Τούρκοι δεν έχουν έλλειψη δασκάλων. Σας πληροφορώ ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν έχουν έλλειψη. Εμείς έχουμε. Οπότε για ποιο λόγο να μην έχουμε εμείς αυτό που μας αρμόζει? Δεν το δικαιούμαστε, δεν είμαστε Έλληνες.
27: Εύχομαι όμως από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά να αλλάξει κάτι, γιατί και αυτά τα παιδάκια εδώ της ομογένειας έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά της Ελλάδας.
28: Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες.
29: Όπως πάνε τα πράγματα, ίσως τα επόμενα 10-15 χρόνια να μην υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο. Υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο. Υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο. Υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο. Υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο. Υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο.
30: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
31: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά. Και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα, δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναγκωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο. Και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχωρήσει.
32: Πολύ εύκολα ασχολούμαστε με τη διπλανή την πόρτα παρά με τη δική μας. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει «Εφηβεία είναι, θα περάσει». Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει «Έλα μάρα, δεν είναι τίποτα, αυτά σε όλο τον κόσμο συμβαίνει». Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει «Έλα κάτσε καλά τώρα, ηρέμησε, μεγάλωσες». Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ότι «Όλα αυτά τώρα κάποια στιγμή δεν θα τα θυμόμαστε και θα γελάμε». Ξορκίζουμε το κακό. Δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το μότο με το οποίο θέλω να μείνω για όσους θα με ξέρουν όταν πεθάνω είναι ένα: πίσω από κάθε παιδί σαν ξεγονιό.
33: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
0: Focus FM 103,6 στην Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM.
16: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Γρηγόρη, καλησπέρα και σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Να είσαι καλά φίλε.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Μια χαρά εσύ.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από κάτι συγκεκριμένο και θα συζητήσουμε ό,τι θέλεις. Ξέρεις ότι δεν έχουμε κολλήματα, το δίνουμε βήμα σε όλους και συζητάμε για τα πάντα. Αλλά δώσε μου ένα λεπτό να εξηγήσω λίγο κάτι στον ελληνικό λαό, γιατί είναι τρέλα αυτό. Μου στέλνουν τώρα από την Αλεξάνδρεια 1 εκατομμύριο, Τάσο, 100.000 ευρώ. Για ποιο λόγο λες να δίνουνε? Για αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου της Αλεξάνδρειας και για ένα γήπεδο 5x5. Πόσο ακούγεται?
2: Κοίτα να δεις τώρα, δεν μας φαίνεται περίεργο από αυτά που ακούμε, γιατί σχετικά με αυτό το δικαστήριο με τα Τέμπη, από ό,τι άκουσα ήταν κάτι κέντρο συναισθιάσεως που δώσαν ένα 600, εσύ τα ξέρεις πιο καλά.
0: Ναι, δώσαν και εκεί εκατομμύρια δώσαν.
2: Ωραία, αφού ακούμε κατά καιρούς ότι δίνουνε. Μόνο ο ελληνικός λαός πληρώνει βενζίνες, σούπερ μάρκετ, ακρίβγεις κτλ.
0: 1.100.000 για αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου και για ένα 5x5 γηπεδάκι ποδοσφαίρου.
2: Ποιος ξέρει τι κρύβεται από πίσω?
0: Πάρα πολλά λεφτά, ρε Σιτάσο, για γενικά πάρα πολλά.
2: Να ψάξουμε όμως. Να ψάξουν ποιανού είναι, γιατί πάντα κρύβονται κάποιοι άλλοι από όλα αυτά που ακούγονται. Κάποιοι άλλοι παίζουν μπάλα, μάλλον εκεί.
0: Αναλαμβάνουν τις εργολαβίες, εννοείς.
2: Μάλλον, δεν ξέρω τώρα. Από ό,τι βλέπω έτσι γίνεται. Άμα να ακούς πολλά λεφτά, κάτι άλλο κρύβεται από πίσω.
0: Με βαγοπότη δηλαδή βλέπεις?
2: Εντάξει, πρώτη φορά είναι. Εδώ το ΠΚΠ, ο άλλος δεν έχει ούτε μια κατσίκα και τα πήρε όλα. Και φωνάζουν οι άνθρωποι που όντως έχουν θέμα, εκτινοτρόφοι, και δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους ακόμα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Πολύ σημαντικό, φίλε μου, γιατί αναγκάσανε πολλούς. Μην ξεχνάμε και αυτά, γιατί είναι πάρα πολλά θέματα. Έχει φορτωθεί όλη η Ελλάδα με 1500 θέματα που πονάει ο ελληνικός λαός. Και κάθε μέρα πετάγεται και κάτι άλλο και λένε γιατί και γιατί και γιατί. Δηλαδή αφήνουμε το κάθε ένα πίσω. Π.χ. έχει μείνει το μάτι πίσω, 103 ανθρώποι γεια σας. Η μάδρα που πνιγήκαν 25 γεια σας. Με τα Τέμπη καραμέλα γαργάρες τι κάνουνε. Φτιάχνουνε σκάι το ΠΚΠ. Δηλαδή κάθε φορά κάτι γίνεται και προσπερνάει το άλλο. Τι να πω από εκεί και πέρα. Εντάξει, το έχει μάθει η Ελληνίδα και ο Έλληνας, το ξέρει το παραμύθι, το κουκί και το ρεβίφι.
0: Το έχουν συνηθίσει δηλαδή, έχουν συνηθίσει την κατάσταση.
2: Δεν τους έχουν συνηθίσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γρηγόρη, τι να κάνω εγώ? Εγώ τι να εσύ? Εσύ φωνάζεις από εκεί, εγώ έχω τη σελίδα μου που φωνάζω από εδώ και μόνοι μας ακούμε. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι?
0: Το αποτέλεσμα είναι η αφύπνιση και η ενότητα. Δηλαδή ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τον κοροϊδεύουν και δεν πρέπει να είναι τόσο ευκολόπιστοι. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Επειδή τώρα το σκέφτομαι τόσες μέρες, βλέπω ότι η Τουρκία, και σε πάω αλλού, αλλά σε πάω για κάποιο λόγο αλλού και θα συζητήσουμε και για τα άλλα. Βλέπω ότι η Τουρκία, ο Μπαχτσελή, ο Ερντογάν, όλοι αυτοί μιλάνε για το Αιγαίο, λένε θα έρθουμε βράδυ, κάνουν ασκήσεις μαζί με το Αζερβαϊτζάν και την Αίγυπτο. Και επειδή ξέρεις και από ασκήσεις, σε ρωτάω για το συγκεκριμένο λόγο. Φίλε μου, δεν μιλάει κανένας παγκοσμίως για αυτές τις απειλές. Και εδώ πέρα η Ελλάδα ακόμα δεν μιλάει για αυτές τις απειλές. Και ξέρεις ότι εγώ δεν έχω κανένα ταλγκά με τους Ισραηλινούς. Ίσα-ίσα, εγώ λέω το ότι η Ελλάδα πρέπει να ανοίξει στους Έλληνες και ότι αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινοί αγοράζουν πάρα πολλά και μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο όπως και στην Αλβανία και έχουμε πρόβλημα. Γιατί και στην Παλαιστίνη έτσι ξεκίνησε το έργο. Αλλά βλέπω τον πρέσβη του Ισραήλ που βγαίνει και δηλώνει: η Τουρκία είναι, λέει, παράγοντας αποσταθεροποίησης. Παίρνουμε πολύ σοβαρά τις δηλώσεις τους. Και σε ρωτάω εγώ, θα θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση το Ισραήλ να αποδομήσει την Τουρκία?
2: Εγώ, φίλε μου, τώρα τελευταία που το λες παρακολουθώ, γιατί τόσο καιρό που τα πηγαίνανε καλά, στο πούμε έτσι, Τουρκία-Ισραήλ, δεν έτρεχε τίποτα. Τώρα τελευταία το Ισραήλ αρχίζει και κοιτάει τις γενοκτονίες. Αν έχεις παρακολουθήσει,
0: ναι,
2: το λένε.
0: Με τους Αρμένους, ναι.
2: Ναι, και τόσο καιρό δεν λέγανε τίποτα, γιατί είχαν άλλα ανταλαβέρια με τους Τούρκους. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πάντως, εγώ αυτό που πιστεύω, ότι πάντα ο Τούρκος φωνάζει σε εμάς. Πάντα απειλεί, πάντα, και στο τέλος θα τη βρει από κάποιον που νομίζει ότι τον έχει δίπλα του. Ο άλλος που τον έχει δίπλα τον έχει για κάποιο λόγο. Δεν τον έχει έτσι και καλά επειδή τον συμπάθησε τον Τούρκο. Τον Τούρκο δεν μπορεί να τον συμπαθήσει κανένας, γιατί ξέρουμε όλοι πώς φέρεται και πώς κινείται.
0: Ναι, αλλά τι θα γίνει τώρα, δηλαδή θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση? Γιατί κινδυνεύει το Αιγαίο. Ο βασικός στόχος αυτής της συζήτησης είναι να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα, γιατί αυτός θέλει να χτίσει το μνημόνιο αυτό με τη Λιβύη, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Επίσης θέλει το μισό Αιγαίο να το εκμεταλλεύεται αυτός, και με τα θαλάσσια πάρκα βλέπω το ότι διώχνουν τους Έλληνες αλλοίς και επιτρέπουν στους Τούρκους να ψαρεύουν. Οπότε για μένα αυτά όλα είναι ύποπτα. Είναι ένα σχέδιο που σταδιακά εξελίσσεται.
2: Άκου να δεις τι γίνεται τώρα, φίλε μου. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς δηλαδή από πολιτικής πλευράς, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το έχουν καταλάβει, σε οποιοδήποτε θέμα ό,τι αφορά την Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα. Κανονίζουν 4-5 εκεί από τα γραφεία οι πολιτικοί, και πάντα αυτό κανονίζουν, όπως και με τη Βόρεια, τα ξέρεις εσύ, Βόρεια Μακεδονία και Νότια. Ήδη κάποια νησιά μπορεί να έχουν ήδη κανονίσει κάποιοι το πού θα το πάνε όλο αυτό, γιατί πάντα υπάρχει ένα σχέδιο σε αυτούς το οποίο δεν το γνωρίζουμε εμείς. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά χρόνια τις σκηνές που κάνουν όλοι. Ξεκινάνε από κάπου και καταλήγουν κάπου, και πάλι εμείς είμαστε στη μέση. Εμείς τι κάνουμε σαν πολιτεία, εννοεί πολιτική, σε όλα αυτά? Εσύ κάνεις και ρώτας εμένα τώρα. Εγώ τι είμαι? Είμαι μέσα στη Βουλή, έχω κάποιο κόμμα? Όχι. Αυτοί που είναι όλοι μέσα και 300 μικρά και μεγάλα κόμματα, μπορεί να μου πεις τι κάνουνε για αυτά που κάνεις εσύ, τις ερωτήσεις εμένα, να τις κάνουν στον Πρωθυπουργό και να τα βάλουν κάτω, να σου πούνε γιατί το Ισραήλ, γιατί η Τουρκία, γιατί μας κοιτάνε όλοι γύρω γύρω, γιατί όλοι ψάχνουνε το Αιγαίο μας και θέλουν να τα αποκτήσουνε, και εμείς καθόμαστε και ψηλώνουμε χαρταετό και δεν τρέχει τίποτα. Για ποιο λόγο?
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά αδερφέ μου, εγώ δεν περιμένω να αλλάξει η κατάσταση από το ελληνικό κοινοβούλιο. Στο λέω ευθέως. Δεν θεωρώ, γιατί η δημοκρατία λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Να το κάνω έτσι, να εξηγήσω κάποια πράγματα. Το ελληνικό κοινοβούλιο λειτουργεί με έναν τρόπο. Να σου το πω απλά, οι περισσότεροι έχουν δίκιο. Εφόσον ο άλλος έχει αυτοδυναμία, δεν πάει να σκούζουμε, δεν πάει να φωνάζουμε. Αυτό αποφασίζει. Κόβει και ράβει, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι, μα δεν τους νοιάζει δε άνθρωπε. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει, δεν κοιτάνε τη χώρα μας. Δηλαδή νομίζω ότι κάθονται πάνω, δηλαδή αυτοί που κυβερνάνε τη χώρα, νομίζω ότι έχουν έρθει από κάποιο άλλο κράτος και τους έχουν βάλει πάνω. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει για τον ελληνικό λαό, δεν τους ενδιαφέρει για το έδαφος μας, δεν τους νοιάζει τίποτα. Το μόνο που κοιτάνε, να κανονίζουν αυτά που λες τα τιμολόγια, να περνάνε, δηλαδή οι διάφορες ρεμούλες, ας το πούμε έτσι, που πιείτε, φάτε και δεν τρέχει τίποτα, και ό,τι βγαίνει στην επιφάνεια δεν βλέπω να τελειώνει όμως. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι να το τελειώνουνε, που σημαίνει ότι δεν θέλουν να το τελειώσουνε, πρώτον, και δεύτερον τα γνωρίζουνε. Τα γνωρίζουν από πριν, γι' αυτό αυτό που ακούει ο ελληνικός λαός και μένει με ανοιχτό το στόμα όποιο θέμα γίνεται και τρελαινόμαστε, λέω τι είναι αυτό, αυτοί δεν τους βγαίνει τίποτα. Την άλλη μέρα λένε για κάποιο άλλο θέμα, την άλλη για το άλλο, και τους βλέπεις από το ύφος που βγαίνουν στα παράθυρα, στα μεγάλα κανάλια, όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Δεν τρέχει τίποτα ρε φίλε. Κάθονται και συζητάνε διάφορα άλλα θέματα, και κάποιος από αυτούς που τους έχει ψηφίσει ο Έλληνας και η Ελληνίδα και κάθονται πάνω, δεν παίρνει μια θέση για να δείξει ο ψηφοφόρο του ότι είναι εδώ και αυτά που λέμε εμείς. Τώρα πάλι προεκλογικά που έχουν ξεκινήσει, βγαίνουν όλοι τώρα σιγά σιγά, κάνουν βόλτες, πάνε στα κανάλια και σε κανάλια που είναι lifestyle και τα λοιπά, εκεί που δεν θέλουν να τα βλέπουν, ξέρεις, για να κάνουν κύκλο, να αρχίζει ο Έλληνας να τους βλέπει, να τους παρακολουθεί, οπότε να σου έχει στο μυαλό το ποιον θα ψηφίσει. Και ξεχνάει ο ελληνικός λαός τι γίνεται σε όλη την περίοδο που κάθονται πάνω στις καρέγγλες, μόνο προεκλογικά δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εγώ θέλω από τον ελληνικό λαό να τους δείξει ότι έχει ξυπνήσει πλέον και να τους δώσει ένα μάθημα γερό, γιατί αυτοί κάνουν όλο δημοσκοπήσεις ανάλογα η κάθε εταιρεία, δεν ξέρω τι συμφέροντα και πού είναι και τι κοιτάνε προσκύμενοι και τα λοιπά. Η κάθε εταιρεία λέει τα δικά της και το κάθε κόμμα καμαρώνει ότι είμαι εγώ δεύτερο, πρώτο, η Νέα Δημοκρατία δεν την νοιάζει γιατί έχει ένα τάδε βαθμό κτλ. Αυτό από ποιον εξαρτιέται? Από τον ελληνικό λαό. Γιατί ο ελληνικός λαός, εφόσον καθόμαστε εμείς και φωνάζουμε, δεν τους απαντάει χωρίς να μιλήσει? Να τους απαντήσει στην κάλπη. Ότι παιδιά, τελειώσανε τα ψέματα. Μας παραμυθάλιάζεται μια. Ο ένας το ναι, το κάνει όχι. Ο άλλος άλλα του λέμε, αλλά κάνει. Ο άλλος έτσι, και έχει τρελαθεί ο ελληνικός λαός. Λέει τη μια δόση, ξέρεις κάτι, ας ψηφίσω αυτόν, ναι, που είναι νεαρός, μπας και δούμε ασφριμέδα. Έρχεται αυτός πιο χειρότερα. Και μέσα από το κόμμα αυτού νου βγαίνουν άλλα 15 κόμματα. Έχουν μπει στη Βουλή όλοι και κανένας δεν ξέρει το τι θέλει ο ελληνικός λαός.
0: Ναι, κερίμενε, ξέρεις για είναι η λύση. Να είναι υποχρεωμένοι αυτοί που λένε ότι έχουν ένα πρόγραμμα να το υλοποιήσουν και με τον νόμο όμως. Αν αυτός που λέει ότι ξέρετε κάτι, εγώ έχω ένα σχέδιο. Να σώσω την Ελλάδα με αυτό και με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, απλά και λαϊκά το λέω τώρα.
2: Ναι,
0: άμα
2: ναι,
0: δεν κάνει αυτά που έχει υποσχεθεί, να πάει στη φυλακή, ρε Τάσο.
2: Δεν πάρε, φίλε μου, γιατί αυτό.
0: Να πάει στη φυλακή, εφόσον λέει ψέματα, να πάει στη φυλακή. Δεν γίνεται άλλο να μου λέει ότι ξέρει κάτι, θα φέρω στο βουνό θάλασσα. Και να το πιστεύει ο λαός και να το ψηφίζει για αυτό το λόγο και αυτός μετά να βγαίνει και να τους κοροϊδεύει. Δεν γίνεται, αυτό είναι απάτη.
2: Ναι, φίλε μου, αυτοί έχουν όλοι τα τσιράκια τους σε κάθε πόλη, κάθε χωριό μικρό, ξέρουν αυτοί.
0: Ναι, αλλά γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι, ρε Τάσο, αυτό λέω, να είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτά που λένε. Δεν γίνεται, ρε φίλε, εγώ να λέω για παράδειγμα, να βγαίνω να λέω, πες, δεν πολιτεύομαι, το ξέρεις, αλλά πες ότι βγαίνω και κάνω ένα κόμμα και λέω, παιδιά, εγώ θα σώσω την Ελλάδα, ναι, και θα πω ότι η Κύπρος μας ανήκει. Παράδειγμα σου λέω.
2: Έτσι.
0: Και όταν βγαίνω μετά να λέω η Κύπρος δεν μας ανήκει. Δεν γίνεται, φίλε. Πρέπει να πάω στη φυλακή εγώ επί τόπου, ναι, κατευθείαν.
2: Αυτό που λες έχεις δίκιο. Και αυτό γίνεται. Οπότε, εφόσον δεν βλέπεις και δεν πάει και κανένα στη φυλακή, εμείς τι κάνουμε? Δεν πάει κανένα στη φυλακή, δεν τρέχει τίποτα. Παραμυθιάζουν τον κόσμο και τελειώνει το θέμα.
0: Αυτό.
2: Γιατί δεν πάει κανένα στη φυλακή?
0: Γιατί όχι, δεν είναι υποχρεωμένοι να υλοποιήσουν αυτά που υπόσχονται.
2: Μα γι' αυτό υπάρχουν και οι ασυλίδρε, φίλε. Πόσοι υπουργοί τους απομακρύνανε με το ΠΚΠ, τους απομακρύνανε, ούντις. Ενώ έχεις δει κάποιον να λογοδοτήσει, τους απομακρύνουν για κάποιο διάστημα, να ξεχαστεί το θέμα, να έρθουν 2-3 άλλα σοβαρά θέματα στην Ελλάδα και ξαφνικά πάλι θα τους δεις πρώτος σύγκελους του κόμματος, εντάξει. Όπως ο κύριος Βορύδης, αν δεν κάνω λάθος, τον έχουν απομακρύνεσαι που τα ξέρεις. Ακούγεται τόσο καιρό, όχι. Δεν ακούγεται.
0: Ο Βορύδης αρχικά είναι σε δικογραφία. Γιατί είναι ακόμα. Γιατί βγαίνει ακόμα. Μιλάει. Γιατί μιλάει ακόμα. Δηλαδή, άκουσε μετά. Περίμενα να σου κάνω μια ερώτηση. Ο Λαζαρίδης. ο Μακάριος Λαζαρίδης. Ωραία. Το γνωρίζεις?
2: Ακουστά τα έχουμε. Ωραία. Είπα τώρα το Βορύδη.
0: Όχι, το Λαζαρίδη. Το Μακάριο Λαζαρίδη. Τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που έγινε υπουργός με τα πλαστό πτυχίο. Τι γινόταν?
2: Με τα πτυχία, ναι.
0: Ναι, ναι, με αυτόν. Ωραία. Αυτό ξέρει τι έβγαινε και δήλωνε στην τηλεόραση. Ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ο ΠΚΠ, Τάσο. Αυτό δήλωνε στην τηλεόραση. Δεν υπάρχει.

0: Και στα τρένα δεν τρέχει τίποτα. Και σε μια εβδομάδα γίνανε τα τρένα, είδαμε τι γίνανε στα Τέμπη. Και τι έχει γίνει?
1: Τίποτα.
0: Αυτό σύλλογο σε πόσα πιο μάτια. Αυτό έφτιαξε κάποια πλαστά χαρτιά, τον εβάλανε και που τον εβάλανε.
1: Δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς τι έχει συμβεί, γιατί ξέρεις κάτι, δεν μπορούμε να λέμε και την αλήθεια. Περίμενε. Άκουσε με. Δεν μπορούμε να λέμε την αλήθεια ή το ψέμα, όπως κάποιοι θεωρούν, γιατί η δικαιοσύνη τους αθωώνει. Δηλαδή θα πω εγώ, ο Λαζαρίδης έχει πλαστό πτυχίο. Και όταν πάει στη δικαιοσύνη τον αθώνει και έρχεται και μου λέει με συκοφαντής, ορίστε η αθώωσή μου. Κατάλαβες πως λειτουργεί το πράγμα τώρα?
0: Εγώ καταλαβαίνω και εμείς πάντα, και εγώ δηλαδή μιλάω βάσει αυτά που ακούω, που τα βγάζουν ήδη δηλαδή στις ειδήσεις και τα λένε. Δεν γνωρίζω εγώ τον κύριο Λαζαρίδη τα χαρτιά τι είναι, ναι. Αλλά αυτά που βγήκανε στη φορά δεν είναι υποχρεωμένη η εισαγγελική αρχή, γι' αυτό υπάρχει εισαγγελία και τα δικαστήρια να εξετάσουν τα θέματα. Από τη στιγμή που βλέπει ο ελληνικός λαός ότι όποιο θέμα χοντρό γίνεται στην Ελλάδα δεν παίρνει μία έκταση νομικά να αναλάβουν οι εισαγγελείς οι μεγάλοι του Αρείου Πάγου να ξεδιαλύνει, οπότε λογικό να σκέφτεται ο Έλληνας και η Ελληνίδα ότι ξέρεις κάτι γίνεται. Ενώ ότι είναι ένα τρενάκι όλοι, κρίκος, δεμένος, το πάμε έτσι, φωνάζουνε τα κανάλια τα μεγάλα δήθεν, ξεχνιέται και πάμε πάλι από την αρχή σε άλλο θέμα και ούτω καθεξής. Και πού θα πάει ο Έλληνας? Κάθεται και πληρώνει όλους τους φόρους, κάνει 18 δουλειές να σπουδάσει τα παιδιά του που δεν μπορεί με τα νίκια, όλα τα πάντα τα ξέρουμε, ακρίβεια μην τα λέμε, και αυτοί φίλε μου κάθονται στα κρατικά αυτοκίνητα, τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, τα γραφεία τους όλα και δεν τρέχει τίποτα. Δεν υδρώνει κανένας και γι' αυτό δεν νοιάζει κανέναν. Ναι. Ενώ ο Έλληνας και η Ελληνίδα που υδρώνει...
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
12: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Γιατί... σημασία στα χοντρά και στα δυνατά προβλήματα της Ελλάδος, και αυτοί προχωράνε ανενόχλητοι και κάνουν ό,τι θέλουν. Και κακώς κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί τους ψηφίζει ο ελληνικός λαός. Υποχρέωσή τους είναι να δει αυτή η χώρα μία άσπρη μέρα. Τουλάχιστον δηλαδή οι πολιτικοί έπρεπε να το έχουν γυρίσει για να πούν αμαρτία είναι στον ελληνικό λαό, να τον έχουμε μια ζωή με το βούρδουλα. Αλλά αυτοί από ό,τι βλέπω δεν έχουν όχι φιλότιμο. Γι' αυτό λέω, απορώ, κάποιος από όλους αυτούς δεν έχει, ρε φίλε, ελληνική ψυχή.

0: Τι, δηλαδή κάθομαι και φωνάζω, εγώ στριγκλίζω που εγώ είμαι ένα τίποτα μπροστά σε αυτούς, για αυτούς, για άλλους ανθρώπους είμαι πολύ σημαντικός, αλλά για αυτούς εγώ είμαι ένα τίποτα. Ναι, πώς εγώ νιώθω τη χώρα μου και φωνάζω, και χτες είδες που ήμουνα, που με είχε φωνάξει στην τελευταία του λόγω σεζόν που έκλεινε ο Παπα-Νικολάου εκεί στους leaders. Πάλι τα ίδια. Μου λέει φωνάζεις, έχεις μπει στο κάθε σπίτι του κάθε Έλληνα, σαν να σε ξέρω μέσω TikTok και μέσα της κοινωνικής δικτύωσης, και μια ζωή σου φωνάζεις. Ε, ποιοι ακούνε? Εμείς σου λέω ακούμε.
1: Ναι, περίμενε. Να εξηγήσουμε λίγο κάτι. Πρώτα απ' όλα, εσύ είσαι πολύ περισσότερα πράγματα από όλους αυτούς τους χαρτογιακάδες που καθημερινά λένε ψέματα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Για μένα, ο άνθρωπος που μιλάει ειλικρινά και που έχει αντίληψη είναι πολύ υπεράνω, είναι υπεράνω όλων αυτών. Εντάξει,
0: ναι, άστο φίλε αυτό. Μου, δεν φτάνει αυτό, γιατί αυτοί
1: άστο λίγο αυτό. Άστο λίγο αυτό. Άκουσε με. Φίλε μου, θες να σου το πω ομά? Λέγε, τάσου να σε μιλήσω ομά και λαϊκά.
0: Εννοείται, δεν χρειάζεται.
1: Ρε αδερφέ, τώρα όταν με κατεβαίνει ο σκουλός, ο φωτογράφος από το GNTM και με κατεβαίνουν κάτι ηθοποιοί και κάτι τραγουδιστές που δεν έχουν πολιτικό λόγο, δεν ξέρουν καν τι συμβαίνει και παίρνουν 20.000 σταυρούς. Ε, ποιος θέλει, ρε τάσο δηλαδή. Ποιος θέλει δηλαδή τώρα που θέλουν να βάλουν στη Βουλή? Από ό,τι λένε τα site, δεν γνωρίζω αν άνθρωπος θέλει να κατέβει. Τα site τον έχουν βγάλει φωτογραφία.
0: Δεν ξέρω,
1: ο σκουλός θέλει να κατέβει, δεν θέλει να κατέβει, ας μας πει. Αν κατέβει, πόσους ψήφους θα πάρει? Άστον σκουλό. Το Ρουβά. Ο Ρουβάς, αν κατέβει, πόσους ψήφους θα πάρει, τάσο?
0: Γιατί πώς έχουν κατέβει και οι αθλητές τους έχουν βάλει στο τρυπάκι?
1: Ο Αργυρός, αν κατέβει υποψήφιος, πες μου λίγο αλήθεια, πόσους ψήφους πιστεύεις θα πάρει? Όλα τα κοριτσάκια δεν θα πάνε να ψηφίσουν?
0: Εννοείται.
1: Τι να συζητήσουμε?
0: Αυτό δεν λέμε.
1: Οπότε,
0: τι κοιτάμε, τη χώρα μας? Κοιτάμε για το δίθεν. Αυτό σου λένε η χώρα μας.
1: Άμα ψηφίζουμε γιατί είναι όμορφος ο άλλος ή γιατί είναι καλός τραγουδιστής, προφανώς δεν έχουμε μέλλον.
0: Με αυτή τη λογική όμως υπάρχει μία λύση. Τώρα μου ρίχνεις μία ιδέα. Πρέπει να κάνουμε κι εμείς ένα κόμμα.
1: Εντάξει, το έχετε εντώσει τώρα.
0: Πλάκα σου κάνω τώρα. Εφόσον ψηφίζουν, να κάνουμε κι εμείς ένα δικό μας, ρε φίλε. Ξέρεις κάτι? Θα πάρουμε κι εμείς κάποιους ψήφους, να μπούμε κι εμείς μέσα στη Βουλή και να αρχίσουμε μετά το κυνηγητό. Να πετάξουμε 2-3 καπνογόνα μέσα, να κάνουμε καμιά μίνι διαβολοβδομάδα μέσα στη Βουλή, να βάλουν μυαλό όλοι. Δεν καταλαβαίνουν, ρε φίλε.
1: Πιστεύεις δηλαδή ότι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο μπορεί να αλλάξει η κατάσταση? Αλήθεια πες.
0: Όχι, φίλε μου. Δεν αλλάζει.
1: Εγώ είδα, αυτό έλεγα την πρώτη ώρα. Είδα ένα ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω αν το είδες, για τη 17 Νοέμβρη που έβγαλε ο Παπαχελάς. Το παρακολούθησες καθόλου?
0: Το είδα, ναι.
1: Ωραία. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, οι μισοί που μιλούσανε ήταν πράκτορες της CIA. Που λέγανε ότι δώσαμε οδηγίες στον τάδε αστυνομικό και μας καλέσανε για να τους πούμε τι να κάνουν. Και εφόσον δεχόμαστε εντολές από πράκτορες της CIA για το τι να κάνουμε και πώς να καταπολεμήσουμε κάποια πράγματα, αδερφέ, είμαστε προτεκτοράτο.
0: Πάντα έτσι είναι εσύ. Δεν Γρηγόρη, καινούριο είναι αυτό το
1: πράγμα? Όχι, δεν είναι καινούριο, αλλά πώς θα υπάρξει λύση εφόσον η Αμερικανική πρεσβεία δίνει εντολές? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι, αυτό είναι από παλιά. Η σημαία πώς αφαιρέθηκε δηλαδή από τα ίμια? Περίμενε ο Πάγκαλος να τον πάρουν από την Ουάσιγκτον και σου λέει πάρ' τη σημαία και τα στρατεύμα και αποχωρείται και μην μιλάει κανένας. Και αυτό έγινε. Ακολούθησε ο Σιμίτης και τέλειωσε. Και από εκεί πέρα φταίνει οι ένοπλες δυνάμεις. Και τελειώνει το θέμα. Και πάμε στην επόμενη μέρα. Δεν τρέχει τίποτα για αυτούς. Αυτοί κοιτάνε, φίλε μου, την πόρη. Α, τους. Γιατί έχουν κανονίσει ήδη με τα κράτη τα μεγάλα που παίζουν μπάλα. Και εμείς καθόμαστε και κάνουμε το τρενάκι. Περνά η μέλισσα. Και δεν τρέχει τίποτα. Και όπως λες εσύ, τα βάλει ο Ρουβάς π.χ. Το παιδί ας βάλει και κάνει ό,τι θέλει. Το ξέρουν ότι έχει άστρο τον παρικάρι στο τραγούδι, τον αγαπάει πάρα πολύ νεολαία. Από εκεί και πέρα, ρε φίλε μου, άλλο το τραγούδι, άλλο η πολιτική, άλλο ο βατραχάνθρωπος, άλλο ένας που δουλεύει και άλλο είναι η δουλειά σου επαγγελματίας πολιτικός. Πού την είναι η δουλειά σου, μας τη δείχνεις? Όχι. Εγώ πώς έχεις την απέτηση να σου δείξω το επάγγελμά μου? Εφόσον είμαι π.χ. στους βατραχανθρώπους τόσα χρόνια μόνιμος και με φωνάζει η πατρίδα να την υπερασπιστώ, γιατί εγώ παίρνω τα όπλα μου και πάω να κάνω αυτό που εκπαιδεύτηκα και δεν το κάνεις εσύ ο πολιτικός που έχεις το αντικείμενο της πολιτείας να προστατεύεις τους πολίτες? Δεν το κάνεις, ρε φίλε.
1: Τώρα αντικειμενικά, αν το δούμε σοβαρά όμως κιόλας, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να πληρώνονται όσοι δεν πατάνε στη Βουλή. Δεν πρέπει να παίρνουν λεφτά. Και δεν πρέπει να παίρνουν τόσα πολλά λεφτά και οι βουλευτές. Για εμένα, να πέσει στον κατώτατο και βουλευτής. Να δούμε πόσοι θα μείνουν στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Μπράβο, τώρα μου τα λες καλά.
1: Να μείνουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο πόσοι για την ιδεολογία τους. Το ίδιο ισχύει τάσο και για τους παπάδες. Κόψτε τους μισθούς στους παπάδες να δούμε πόσοι θα πιστεύουν στο Θεό.
0: Δεν πειράζει, αυτοί έχουν και τα μπαγκάρια. Έχουν και τα τύψα τυχερά.
1: Και το δίσκο, και το δίσκο έχουν.
0: Ναι, όλα, ναι, του φιλόπτωχου λέει. Τα ξέρω καλά, μην φοβάσαι.
1: Για πες την άποψή σου.
0: Έτσι είναι αυτό, άμα το κάνουν. Γι' αυτό ψηφίζουν τα επιδόματα. Γι' αυτό σου είπα ότι ναι, εγώ μπορεί να είμαι αγαπητό σε μια μερίδα κόσμου, ας το πούμε έτσι. Αλλά αυτοί, φίλε μου, κανονίζουν, κόβουν, ράβουν, υπογράφουν ασυλίες, νομοθεσίες και τα ψηφίσματα του κράτους. Και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να κουνηθεί κανένας Έλληνας και Ελληνίδα, γιατί σου λέει, φίλε μου, αυτό προβλέπει ο νόμος. Και όταν πηγαίνεις εσύ να ανοίξεις μια επιχείρηση, κάνεις 400 μέρες να βγάλεις τα χαρτιά, και όταν θέλουν αυτοί κάτι το τελειώνουν αυθημερών. Πώς δίνουν τα επιδόματα που λες σε ανθρώπους ανύπαρκτους τίποτα, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν έχω καταλάβει, δηλαδή τόσα εκατομμύρια φεύγουν και δεν κουνιέται κανένας εισαγγελέας μεγάλος να τους φωνάξει. Τους φωνάζει και λέει, κάτσε, ποια ασυλία, μωρέ, ποια ασυλία την έχουμε κάνει καραμέλα. Ποιος σε έλαβε, ένας, δύο, πέντε, δέκα, τέρμα. Δηλαδή δεν έχει δύναμη ο Άριος Πάγος, ο κεντρικός εισαγγελέας, να τους φωνάξει, να πει, για φωνάξτε αυτή του ΕΠΚΕΠΕ, ποιοι είναι. Και να σου πω εγώ κάτι άλλο. Πήρα εγώ π.χ. 2 εκατομμύρια, μου δώσανε και δεν έχω τίποτα. Εγώ πια και τα πήρα μόνος μου. Τι υπογράψανε. Υπογραφές υπάρχουν, ποιος έγκρινε το χαρτί που κατέβεσα εγώ, υπάρχουν. Που σημαίνει ότι κάτι κρύβεται. Ναι, με πήρα 2 εκατομμύρια εγώ, στην ουσία μπορεί να πήρα ένα και τα άλλα να τα δώσα σε αυτούς. Ωραίο εισαγγελέας, τι κάνει. Περιμένω εγώ να του πω το τι θα κάνει. Φώναξε τους να δει ο ελληνικός λαός ότι δουλεύει κάτι καλά.
1: Ναι, αλλά άκουσε με λίγο. Για την ασυλία, γιατί έχω κουραστεί, γιατί ο καθένας, ξέρεις τι με ενοχλεί πάρα πολύ, Τάσο, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τους νόμους, δεν γνωρίζουν τι λέει ο ποινικός κώδικας και πέφτουν θύματα της επικοινωνίας. Δηλαδή, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περνάνε το μήνυμα όπως θέλουν. Άκουσε με λίγο. Η άρση ασυλίας, το άρθρο 86, για τους βουλευτές, για τους πολιτικούς, τι λέει? Ότι αν πρόκειται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή για εγκληματική οργάνωση, δεν ισχύει το άρθρο. Το άρθρο δεν ισχύει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για το αν μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή δεν τους καλύπτει η ασυλία αν πρόκειται για ένα από αυτά τα δύο. Αυτό δεν το λένε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης όμως.
0: Δεν το λένε, φίλε μου, το έχουμε πει αυτό.
1: Καταλάβεις, και ο κόσμος λέει ότι έχουν ασυλία σε όλα. Όχι, δεν έχουν ασυλία σε όλα. Γιατί το άρθρο 86 δεν ισχύει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για τις εγκληματικές οργανώσεις.
0: Εσύ τα ξέρεις, φίλε μου, κάνεις την εκπομπή σου, ο εισαγγελέας, δεν ξέρει αυτό που λες, που είναι δουλειά του.
1: Το ξέρει.
0: Γιατί δεν τους φωνάζει?
1: Γιατί από ό,τι φαίνεται δέχεται πολιτική παρέμβαση.
0: Ναι, και γιατί να τη δέχεται? Τότε γιατί κάθεται εκεί? Να πει, ξέρεις κάτι, πάω να φύγω. Ας κάτσουνε μόνοι τους οι ίδιοι.
1: Σωστό.
0: Αυτό λέμε.
1: Σωστό.
0: Όπως και στο Υπουργείο Άμυνας. Ας είναι οι ίδιοι να κάνουν τους αρχηγούς γεθά, ενώ ο ίδιος να κάνει τον εισαγγελέα. Μετά από 2-3 ώρες να πηγαίνει να κάνει τον αρχηγό ΓΕΘΑ, μετά από 2-3 ώρες να πηγαίνει να κάνει τον διοικητή του νοσοκομείου και γύρω-γύρω να μην τρέχει τίποτα. Τίποτα.
1: Ξέρεις πολλούς που θα παρατήσουν την καρέκλα τους για να υποστηρίξουν, τα πιστεύω.
0: Όχι, φίλε μου, από τη στιγμή που κάθεται ο άλλος στην καρέκλα, το έχει σκεφτεί. Το σκέφτηκε πάρα πολύ καλά, την έχει σιδερώσει, την έχει κάνει κολαριστή και σου λέω, εγώ θα κάτσω εδώ και ας το βάτραχο να βωνάζει.
1: Και πόσοι θέλουν καρέκλα, και αυτό είναι εντυπωσιακό, ε. Πριν τις εκλογές θα δούμε πάλι όλοι θα, εκεί πέρα, ηθοποιοί, τραγουδιστές, όλοι θα κάνουν σκολοτούμπες τους μερικοί, όλοι για την καρέκλα.
0: Έτσι, μωρέ, για την καρέκλα. Σου λέει να κάτσω, κουράστηκα να τραγουδάω. Κάτσε να κάτσω κι εγώ σε μια καρέκλα που πληρώνει ο ελληνικός λαός. Τι κάθομαι τώρα κάθε νύχτα και βγάζω τα λαρίγκια μου.
1: Άρα τι παίζουμε, μουσική καρέκλα, μουσικές καρέκλες παίζουμε.
0: Τι θα μου πεις, ρε Γρηγόρη, εδώ εμένα δεν μου έχουν αναγνωρίσει τα διπλά ένσημα που έχω σπάσει 15 φορές και ξέρεις, και μου κάνουν τις κουκουβάγες. Τώρα μου λες τώρα για ένα σωρό άλλα θέματα, θα ασχοληθούν με το δικό μου. Γι' αυτό δεν ασχολούμαι και δεν με ενδιαφέρει. Γιατί είναι πουθενάδες. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Μόνο εαυτός τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει για τον ελληνικό λαό και γι' αυτό απορώ και τρελαίνομαι πώς κοιμάται ο ελληνικός λαός. Και φωνάζουν 10% άτομα στα 10 εκατομμύρια. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Απ' τη μια κατρακύλα στην άλλη πάμε. Αυτή η χώρα δεν έχει καθόλου ευθεία να αισιώσουμε. Ας την άλλη φορά να δούμε ανωδική πορεία. Ούτε καν να ισχύσουμε. Πέφτουμε ελεύθερη πτώση εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Και πού θα οδηγήσει όλο αυτό, σε διάσπαση κράτους, πιστεύεις?
0: Πού να οδηγήσει? Αυτοί ξέρουν που θα να το οδηγήσουμε. Εγώ σου έχω πει, για να αλλάξει αυτή η χώρα πρέπει να δημιουργηθεί κάποιο θέμα χοντρό. Κάτι θα γίνει από το πουθενά, από το άσχετο θα ξεκινήσουν όλα. Και σε όλες τις χώρες έτσι έχει γίνει. Κάτι παίρνει γραμμή από το τίποτα και ξαφνικά ντουμανιάζει το θέμα, για να δούμε πότε και αν γίνει και ό,τι γίνει. Τι να πω, εγώ δεν βλέπω πάντως προκοπή, γιατί, πώς να σου πω, έχω μελαγχολήσει σαν Έλληνας, γιατί πονάω την Ελληνίδα και τον Έλληνα και μελαγχολώ για όλο τον ελληνικό λαό, γιατί βλέπω δεν ενδιαφέρει κανένα τίποτα. Αυτοί ξέρουν ότι θα κάτσουν στις καρέγλες και τα τελευταία χρόνια το μάθα, ότι αν είσαι 2 τετραετίες βουλευτής παίρνεις τη βουλευτική σύνταξη κατευθείαν και αυτά. Άμα τους τα κόψουν όλα αυτά και τους πούνε και σε αυτούς ότι θα παίρνετε τη σύνταξη όπως την παίρνει όλος ο ελληνικός λαός, αυτό που είπες, και αν ο μισθός γίνει ο κατώτατος όπως παίρνουν, γιατί φίλε μου δεν κάνεις τίποτα, είσαι μέσα σε μια βουλή και παραμυθιάζει ο ένας τον άλλον. Εσείς για να τραβάνει κάμερες, να τα φτιάχνουν τα μεγάλα κανάλια όπως θέλουν και να προωθούν το κάθε κόμμα το οποίο κοιτάνε, έχουν και συμφέροντα, και θα καθόμαστε εμείς να κοιτάμε τώρα το κουκλοθέατρο. 3 πουλάκια κάθονται και βλέπεις μια τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πιτσιρικάδες, μαχαιριές, δολοφονίες, ιστορίες. Τώρα πριν λίγο άκουσα, πληροφορήθηκα, δεν ξέρω αν το ξέρεις, κάποια πολυκατοικία έπεσε στα καλά καθούμενα.
1: Στα Πετράλωνα.
0: Αυτά που βλέπουμε και κοροϊδεύουμε στην Τουρκία, έπεσε μία και είναι αγνοούμενοι, λέει, 4 άνθρωποι εκεί που καθόντανε, πάει η πολυκατοικία.
1: Και μια γυναίκα είναι
0: εγκλωβισμένη. Τι έγινε?
1: Να πω λίγο κάτι, γιατί τώρα το συζητούσαμε και με την Δέσποινα την Ποτίτση εδώ πέρα τώρα μετά το δελτίο. Πόσες πολυκατοικίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας είναι από το 1960, δεν έχει γίνει καμία συντήρηση και δεν έχει περάσει τάσο ποτέ κάποιος έλεγχος να δει. Είναι στατικά εντάξει αυτή η οικοδομή, αυτή η πολυκατοικία? Τι συμβαίνει? Υπάρχει σωστή μελέτη? Δεν υπάρχει, δεν ελέγχουν τίποτα. Γιατί... δηλαδή και εδώ ένα σεισμός να γίνει, θα γίνει χαμός.
0: Αυτά σου λέω.
1: Δεν υπάρχει πρόληψη.
0: Όπως τότε με τη Ρικομέξ και τα άλλα, μετά ήταν μπαζωμένα όλα. Δεν υπάρχει πρόληψη, δεν τους νοιάζει. Θυμάσαι και τα σασέρ που πέφτανε μέσα νοσοκομεία, ξαφνικά δεν ξέρω τι είχε πάθει. Ένα μήνα κάθε νοσοκομείο έφευγε και ένα σασέρ ελευθέρας. Και ευτυχώς που δεν είχαμε και θύματα. Και ξαφνικά έβλεπε στον υπουργό και βγαίνει ότι, παιδιά, εγώ έχω το χαρτί της εταιρείας ότι το συντηρεί. Ναι, υπάρχει όμως άνθρωπος να ελέγχει ότι έγινε συντήρηση? Τι μου δείχνει το χαρτί? Κόσμος μπαίνει μέσα, ασθενής. Δηλαδή σκέψου να είσαι με το φορείο μετά από ένα τροχείο, να το πούμε έτσι, να σε πάρει για ακτίνα, που έχω κάνει χιλιάδες φορές πάνω κάτω στο ναυτικό νοσοκομείο, και εκεί που με πάνε για ακτίνα να με κάνουν καλά, να σπάσουν τα σύρματα και να σκοτωθούμε μέσα σε σέρ μέσα στο νοσοκομείο. Και στο τέλος θα μου δείχνει εμένα το χαρτί, ότι έχω το χαρτί της φραγίδας της εταιρείας? Τι με νοιάζει, ρε άνθρωπε? Είσαι υπουργός υγείας, ναι. Έχεις έναν άνθρωπο να ελέγχει αυτούς που ελέγχουν τα σασέρ? Όχι. Έχετε έναν άνθρωπο να ελέγχουν αυτά τα έργα οικοδομών, κάποιες πολυκατοικίες που είναι μπαμπάλες, έχουν τη δόμηση, μπορούν να κρατηθούν σε ένα σεισμό? Όχι.
1: Όχι.
0: Γιατί σου λέμε να ασχοληθούμε πάρα πολλά, που να πάμε όλο τον κόσμο? Πού να τους πάνε?
1: Σωστό.
0: Τίποτα. Να δίνουν τα εκατομμύρια αυτά που λες γύρω-γύρω για αναβάθμιση το 5x5 και για να φτιάξουν τη δικαστική αίθουσα. Εκεί ξέρουνε. Και τα χώνουνε επί τόπου.
1: Μόνο τα χώνουνε. Το θέμα είναι ότι και τι τσεπώνουνε.
0: Αυτή η χώρα.
1: Και ο λαός. Και ο λαός.
0: Αυτό λέμε. Για να τα χώσεις.
1: Και ο λαός στέει.
0: Ναι,
1: ο λαός
0: πάντα εμείς στέμε. Εφόσον δεν κουνιέται ο λαός, κουνιούνται αυτοί. Σου λέει κάποιος πρέπει να κουνιέται σε αυτή τη χώρα. Εφόσον ο ελληνικός λαός είναι βαλσαμωμένος όλος, σου λέει κάτσε να κουνιούνται και κάποιοι από εμάς, γιατί στο τέλος θα μας πάρει ο ύπνος όλους από την αναισθησία που υπάρχει.
1: Κανα παιδάτη δεν γίνεται να σωθεί.
0: Τι να πω.
1: Τώρα τι να σε πω. Να σε πω κάτι αντικειμενικά. Εγώ αυτό το λέω καθημερινά και το φωνάζω. Κόψτε τους μισούς τους παπάδες. Απλά πράγματα, απλά πράγματα. Τάσο, 2 πράγματα θα σε πω. Να μου πεις αν συμφωνείς.
0: Έτσι,
1: άκουσέ με. Κόψτε τους μισθούς. Περίμενε να σου πω, πού ξέρεις. Μπορεί να σου πω τώρα εγώ την τρέλα μου εδώ. Μην προτρέχεις. Γιατί ξέρω ότι έχεις καδυναμία στην Ελλάδα. Μην προτρέχεις. Λοιπόν, κόψτε τους μισθούς στους παπάδες, να δούμε πόσοι πιστεύουν στο Θεό. Και κόψτε και τους μισθούς στους βουλευτές, να δούμε πόσοι έχουν ιδεολογία και πόσοι αγαπάνε την Ελλάδα. Συμφωνείς ή δεν συμφωνείς αυτό? Άμα κατεβάσουμε τώρα για να μαζέψουμε υπογραφές. Πόσες υπογραφές θα μαζέψουμε, πιστεύεις?
0: Άκου να σου πω, φίλε μου, ξέρεις γιατί χαμογελάω? Ο παππούς μου ήταν γεννημένος το 1906, άκου να δεις τώρα. Πέθανε 100 χρονών και μου έλεγε, Τάσο, γι' αυτό χαμογελάω, γιατί αυτό που είπε στην μόμουνα τον παππού μου από τότε, μου έλεγε, όπου δεις παπά και γιατρό, μακριά. Εννοούσε ότι ο παπάς, ρε φίλε, πας να κάνεις ένα μυστήριο, ένα γάμο, και έχει την τσέπη ανοιχτή τα φακελάκια, δίθεν να ανάξω το ένα πολυέλαιο, να ανάψω και τα φώτα. Λέμε, υπάρχει και εκεί μια βιομηχανία χρημάτων. Και βλέπεις τώρα ότι παρακαλάνε κάποιους επώνυμους γάμους που γίνονται σε κάποια νησιά. Κατάλαβες? Και μου έλεγε ο παππούς μου, αυτός είναι ιερέας τώρα, δηλαδή για να κάνει ένα μυστήριο πρέπει να τον πληρώσουν? Για είναι του Θεού και κάθεται και κάνει εσπερινό. Και έχει και το κατηχητικό στα παιδιά, γιατί πήγαινε από μικρός και μου άνοιγε τα μάτια. Πρέπει, λέει, ο γιατρός να σε χειρουργήσει για να κάνει αυτό που έχει ορκιστεί? Γιατί θυμάσαι τι λέει, ότι έχει, λέει, τον όρκο του Ιπποκράτη. Δεν μπορώ να πω, ο Ιπποκράτης τι του είπε? Κράτα τον όρκο, αλλά έχει ένα κουμπάρα δίπλα για τα φακελάκια, να είναι τα έξτρα σου αυτά. Γι' αυτό νευρίαζε ο παππούς μου και μου έλεγε ότι ο δρόμος του Θεού έχει βάλει τους δέσποτες και τους παπάδες για να καθοδηγούν τον ελληνικό λαό, και αυτοί το έχουν κάνει επιχείρηση, και γι' αυτό βλέπεις η μεγαλύτερη περιουσία ανήκει στην Εκκλησία. Ακίνητα και χρήματα.
1: Δεν είναι ορθόδοξη αυτή. Κοίτα, συμφωνώ πολύ με αυτό που λες και με τον παππού σου, συμφωνώ. Αλλά άκου λίγο να δεις πώς το βλέπω εγώ. Αρχικά αυτή δεν είναι η γνήσια ορθόδοξη. Η ορθοδοξία δεν λέει πουθενά βγάλε δίσκο. Η ορθοδοξία δεν λέει πουθενά πουλα στα σούπερ μάρκετ εικόνες. Πουθενά δεν το λέει αυτό η ορθοδοξία. Έτσι. Η ορθοδοξία είναι κατά της φιλαργυρίας. Η ορθοδοξία λέει βοήθα το διπλανό σου, να αγαπάς το διπλανό σου, να σέβεις το διπλανό σου. Άλλες πνευματικές. Άλλα πνευματικά ερεθίσματα. Τέλος πάντων, αυτή δεν είναι ορθόδοξη για εμένα, τάσου το λέω. Όσο τώρα για τα μυστήρια τα οποία θα έπρεπε να είναι δωρεάν, συμφωνώ απόλυτα, και δεν κάνουν και σωστά τα μυστήρια, πάει να κάνει μια βάφτιση ο άλλος και διαβάζει το μισό κείμενο. Και λέει, άντε φύγει, όλα καλά, έχω κι άλλη βάφτιση.
0: Ναι, ρε, γι' αυτό σου λέω δεν βρίζω, παπά. Έκανε πολύ στα γρήγορα. Δεν λέω όλη τη λειτουργία και τέλειωσε. Να πάρει το πακετάκι και τελειώνει το.
1: Και αυτό που λες για το ρεύμα, αυτό που λες για το ρεύμα, συμφωνώ. Εγώ πήγα βάφτισα παιδί. Πήγα βάφτισα παιδί πριν πόσα χρόνια, 5 χρόνια. Και με φωνάζει ο παπάς μέσα και μου λέει είναι υπογραφές. Λέω, ναι.
0: Με γεννήτρια.
1: Λέει 200 ευρώ. 200 ευρώ του λέω, ρε παπά, γιατί τι έγινε δηλαδή, τι έκανες, ρε παπά, να πούμε. Τριπλό σάλτο έκανες. Και κάψαμε, λέει, ρεύμα, λέει, ανάψαμε τις λάμπες.
0: Εγώ προκειμένου να γίνω νονός σε ένα παιδί, έχω κανονίσει να πάρω μια γεννήτρια δικιά μου. Θα την έχω απ' έξω σε ένα τρίκυκλο. Θα του πω, παπά, έχω το δικό μου ρεύμα. Ναι, ρεύμα.
1: Παπτό στο κετάσο! Παπτό στο κεφάλι! Με τη λάμπα στο κεφάλι, αυτό το φακό που έχουμε για το ψάρεμα, με αυτό κάνω τη βάφτιση.
0: Έτσι. Ναι. Ναι, και από τον ήλιο, όχι μπαταρίες. Μην ξοδεύουμε από τον ήλιο. Επαναρθάμε στον ήλιο όλη μέρα και μετά θα μπούμε στην εκκλησία. Το λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Λέμε, οι παπάδες δεν είναι παπάδες. Υπάρχουν και μοναχοί, ξέρω εγώ, που είναι οι άνθρωποι όπως πρέπει να είναι. Αλλά λέμε, οι παπάδες δεν είναι παπάδες. Οι πολιτικοί δεν τους βλέπουμε να είναι και λίγο Έλληνες για να κοιτάνε την Ελλάδα. Οπότε αυτοί όλοι που κυβερνάνε, τι είναι, ρε φίλε? Μόνο εμείς δηλαδή τα βλέπουμε? Δηλαδή μόνο ο ελληνικός λαός, για να πάει να βαφτίσει ο παιδί σου, θέλει να έχει και μπαλαντέζα από το δίπλα που είναι φίλος μου το μαγαζί, να του βάλω την πρίζα να πω με μπαλαντέζα μέσα? Δηλαδή τι πρέπει να γίνει? Πάει να πάρει ένα μοσχάρι στο σούπερ μάρκετ και είχα πάρει δύο παιδιά, τώρα έχουν απολυθεί από τα ΟΕΚ. Λέω, ρε παιδιά, ελάτε γιατί έχω γεράσει, μην το κλέψουν το κρέας. Ναι, δηλαδή έχει καταντήσει, το διακομωδούμε εμείς, ξέρεις τι, για να ξεχνάμε τον πόνο μας γελάμε. Και ευτυχώς που είναι και ο χαρακτήρας μου έτσι, και κάνω δηλαδή τον κόσμο λίγο και χαμογελάει, γιατί άμα το πάρουμε στα σοβαρά ή θα πάμε στον ισμό, γι' αυτό υπάρχει ο ισμός και κάνουν πολύ ελεύθερη πτώση από εκεί, κατάλαβες τι γίνεται? Όχι, ρε φίλε, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Εδώ θα είμαστε και θα πολεμήσουμε με την ψυχή και την καρδιά του Έλληνα και της Ελληνίδας όπως προβλέπει, για να αλλάξει αυτή η χώρα όπως μπορούμε. Θα φωνάζουμε. Ούτε ανταρσίες κάνουμε, ούτε τσαμπουκάδες κάνουμε, ούτε τίποτα. Το μόνο που κάνουν είναι μιλάμε και πάρα πολλοί βγάζουν τη χολή τους και την κακία τους, γιατί είναι προσκύμενοι σε όλους αυτούς που αναφέρουμε από πάνω και σου λέει μας καλά ένας Χατζαντώνης ο Γλυκό, ένας Ερέτης, λέμε τώρα και άλλα πολλά παιδιά από διάφορες εκπομπές από μέσα από εδώ πέρα τα ίντερνετ και αυτά, και σου λέει αυτοί θέλουμε να τους φημώσουμε γιατί καλά περνάμε.
1: Θα κάνουμε βαπτίσεις, θα πηγαίνουμε στις βαπτίσεις λοιπόν με μπαλαντέζα. Τελεία και παύλα.
0: Άκου, θα με φωνάξεις που είπες τώρα και θα πάω εγώ, θα έρθω, θα βάλω από φίλο γιατί με ξέρουν, με αγαπάνε πιο πολύ. Θα βάλω εγώ, θα του πω φίλε, θα φέρω μια μπαλαντέζα απλώς να έχουμε μεγάλη, να φτάνει μέχρι μέσα την εκκλησία. Καλά. Θα κάνουμε και δώρο στην εκκλησία, του πούμε για δύο μέρες να παίρνει ρεύμα από το δίπλα μαγαζί.
1: Ναι, έτσι. Δεν χρειάζεται με τα λεφτά να ζητήσει.
0: Τι να σου πω για τα λάδια, για τα λάδια. Βρε για τα λάδια που πάνε πιστοί, κάτι γκαζοντενεκέδες που ξέρα παλιά τη Σύρο. Οι λάδια και τρώνε όλοι κάτι σαλάτες χωριάτικες. Πάμε εμείς να πάρουμε το λάδι. Εγώ πίασα ένα μαγαζί φίλου μου και μου είχε ένα μπουκαλάκι λαδάκι, αυτά που έχουν στα τραπέζια. Του λέω ρε φίλε, επειδή θα το πάρω. Το λέω όμως, γιατί λέω δεν έχω στο σπίτι να φτιάξω μια σαλάτα. Μου λέει βάτρα και πάρτο και φέρ το αύριο, άδεια στο ξαναγεμίσω. Και κάθονται αυτοί, παίρνουν καζοντενεκέδες και κάνουν και ένα μυστήριο, λένε τα μισά. Αυτό λένε. Διευκώ τον Αγίο, γεια σας. Φέρ το φάκελο, η επόμενη βάπτιση. Βιάζονται κιόλας να στριμώξουν τις βαπτίσεις μαζί και έχουν βγάλει ήδη το μενού πόσα ημέρα. Άσε και μετά μου λες για μισθούς και τέτοια και κάθεται η Ελληνίδα και δεν ξέρει που σπουδάζει το παιδί της πώς να πληρώσει τα νίκια, τα κινητά, τα ρεύματα. Δεν νοιάζει κανένα τίποτα.
1: Τρέλα.
0: Να σε κάνω μια ερώτηση επειδή θα ξέρεις. Συγγνώμη ρε εσύ.
1: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
0: Γιατί αυτό το ρεύμα τα έχουν κάνει μπλε κίτρινα. Όχι, αυτά τα μπλε κίτρινα κόκκινα τι αλλάζει. Δηλαδή εγώ αν έχω μπλε και ο άλλος κίτρινο, ποια είναι η διαφορά? Εγώ θα πληρώνω 5 ευρώ και ο άλλος 25. Για ποιο λόγο? Πάλι παραμύθι είναι αυτό, για να προσανατολίσω. Γιατί είναι αυτά τα χρώματα?
1: Τα τυπολόγια.
0: Μήπως έχουν κάνει συμφωνία με τις ομάδες εκεί, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ? Είναι αυτό τώρα το χρώμα?
1: Άλλο το χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος λες? Δεν με ακούς, ακούς μάλλον από το live, δεν με ακούς από το τηλέφωνο. Από το τηλέφωνο να με ακούς. Τάσο, από το τηλέφωνο ακούμε.
0: Από το τηλέφωνο σ' ακούω.
1: Ναι, τι, το μπλε είναι το σταθερό, το πράσινο είναι το ειδικό, το κίτρινο είναι το κειμενόμενο, το πορτοκαλί είναι το δυναμικό και ό,τι και αν πάρεις πληρώνεις, να πούμε, το ρεύμα ο Κούκος τα Αηδόνη.
0: Ναι, τα ίδια.
1: Έτσι.
0: Αυτό λέω, ό,τι χρώμα και να έχεις, τα ίδια πληρώνεις. Το παραμύθι να δουλεύει.
1: Έτσι ακριβώς. Τα Σάρα, σε ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο, υγεία να έχεις.
0: Έχουμε πάθει. Και εγώ φίλε μου,
1: καλό
0: να θυμάστε τις βαπτίσεις, ανακοίνωσέ το.
1: Ναι.
0: Ο Χατζαντώνης πες, ο Χατζαντώνης βάζει τις μπαλαντέζες. Εδώ είμαστε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Αυτό είναι τη σήμερα. Να είστε καλά, ευχαριστώ τους ακρεατές σου. Να είστε καλά
1: σου,
0: όλοι,
1: σου,
0: πάντα με υγεία.
1: Γεια σου, Σάρα, γεια σου, καλό μεσημέρι. Ρε την πλέξη μου. Λοιπόν, Τάσος Χατζαντώνης βάζει τις μπαλαντέζες για τις βαφτίσεις για να μην σας ζητάνε λεφτά οι παπάδες. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Τρίτη ώρα επανέρχομαι με τον κύριο Ηρακλή Νύκταρη να μιλήσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την Κρήτη, για το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί τα σκάνδαλα είναι ανοιχτά και κανένας δεν πάει φυλακή. Τώρα για τα σταθερά τιμολόγια και για τα κειμενόμενα και για τα ειδικά και για τα δυναμικά και για τα πράσινα, τα μπλε, τα κόκκινα, τα κίτρινα και για την τιμή της κιλοβατόρας, η οποία ανεβαίνει, κατεβαίνει, κινείται και μετακινείται. Πρέπει να είστε μελετητές και να κάθεστε να ασχολείστε καθημερινά, να το προσθέσετε στη ρουτίνα σας για να μπορείτε να βλέπετε τι τιμή έχει το δευτερόλεπτο εκείνο που καίτε ρεύμα και πόσο χρεώνεστε. Και άμα έρθουν να μετρήσουν το ρολόι σας και δεν βγάλουν εικονικά ένα ποσό, γιατί το έχω ζήσει εγώ αυτό, να λένε τυχαία ένα ποσό και να λένε δεν μετρήσαμε το ρολόι, γι' αυτό βγάζουμε τυχαία ότι χρωστάς 6.000 ευρώ. Και τρέξε εσύ να βρει το δίκιο σου. Λοιπόν, έχουμε μια φωτιά. Με ενημερώνουν από την αίθουσα σύνταξη πάλι. Τι γίνεται, πολλές κακές ειδήσεις σήμερα. Έχουμε μια πυρκαγιά η οποία έχει έρθει από τα Σκόπια, λέει, στο Κιλκής κοντά. Ήρθα από τα Σκόπια στον Ακρίτα συγκεκριμένα. Ήδη οι πυροσβέστες είναι εκεί και προσπαθούν να βοηθήσουν την κατάσταση. Ξεκινήσαν οι πυρκαγιές, να έχετε το νου σας. Πάμε, τραγουδάκι και επανέρχομαι. Βάλε ένα ποντιακό τώρα να τον ακουστάρουμε. Βάλε λίγο ανέστημο εσύ. Ανέστημο εσύ θέλω, δώσε με Μπάμπη και Μανετζίδη. Να γίνει χαμός. Έτσι τα χορεύει ο Μητσοτάκης. Και κότσαρι και διπλό τικ και όλα. Θα τα μάθει όλους τους χορούς.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Σε μαζική δικαστική αντιεπίθεση προχωρούν χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ανοίγοντας ένα μεγάλο κύκλο δικαστικών αναμετρήσεων με τους σέρβισερς. Υπό την ομπρέλα του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών νόμου Κατσέλη, κατατίθεται ήδη μαζικές αγωγές, οι οποίες στρέφονται ευθέως κατά των πρακτικών που εφαρμόζουν τα φαντς στην ελληνική αγορά. Οι δανειολήπτες μεταξύ άλλων ζητούν πλήρη δικαστική προστασία και καταγγέλουν ένα πλέγμα συστηματικών παράνομων και καταχρηστικών μεθοδεύσεων, οι οποίες ανατρέπουν στην πράξη τις ευεργετικές διατάξεις και τις δικαστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Συμφωνία κυβέρνησης σούπερ μάρκετ έγινε χθες στο Μαξίμου για πάγωμα τιμών ως το Σεπτέμβριο. Για το δίμηνο του καλοκαιριού που μεσολαβεί ως το Σεπτέμβρη, η βιομηχανία τροφίμων δεσμεύτηκε για συγκράτηση των τιμών ακόμη και στα 2.000 προϊόντα, στα οποία οι τιμές έπεσαν κατά 6% λόγω του πλαφών. Σημειώνεται ότι το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ λήγει σήμερα και δεν θα παραταθεί, ενώ από τις αρχές Σεπτέμβρη ξεκινά όπως διατείνεται το Μαξίμου και ο Υπουργός Ανάπτυξης, η Εθνική Συμφωνία για τη δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αποχώρησε και επίσημα χθες από τον ΣΥΡΙΖΑ η πρώην βουλευτής και υπουργός Μαριλίζα Ξένο Γιαννακοπούλου, που οδεύει στην Ελλάς. Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί διέξοδο και ελπίδα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα και στην Ελλάς, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν πολιτική φόρμουλα για να υποδεχθούν ως υποψήφια βουλευτή στην Μπέλα τη Θεοδώρα Τζάκρη και προκειμένου να μην παραβιάσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για αποκλεισμό βουλευτών που εκλέγονται επί 20 ετία, ετοιμάζονται να την παρουσιάσουν ως συνεργαζόμενοι. Δεν έχει τελειωμό ο εφιάλτης στη Βενεζουέλα μετά τους μεγάλους διδήμους σεισμούς και τους μετασεισμούς που ακολούθησαν. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται πλέον σε 1.719 άτομα, οι τραυματίες είναι 5.034 άνθρωποι, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται πάνω από 50.000 άτομα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 15.866 άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Αν και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για επιδημίες, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η υγιεινή και η αποχέτευση αποτελούν όλο και πιο επίγοντα ζητήματα, με κορυφαίο την περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό. Καύσωνας ρεκόρ λυγίζει την Ευρώπη, ενώ σε καμίνι μετατρέπονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρωτοφανείς θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου προκαλούν εκατόμβες νεκρών στη Δυτική Ευρώπη, ενώ προκαλεί κόκκινο συναγερμό στη Μεσόγειο. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται επίσης 22 πόλεις στην Ιταλία. Στην Κροατία παλεύουν να σβήσουν τεράστια πυρκαγιά σε πευκοδάσος. Στο νησί Βί στη Σερβία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή, το Παρίσι βρίσκεται υπό κατάσταση με γεμάτα νεκροτομία και αιτήματα για κοντέινερς. Οι γαλλικές αρχές δημόσιας υγείας μιλούν για πάνω από 1.000 θανάτους, με το 85% να αφορά πολίτες άνω των 65 ετών.
2: Καιρός.
3: Ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα με τον υδράργυρο μεταξύ 22 και 37 βαθμών Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς βορειοανατολικούς και βορειοδυτικούς αργότερα 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
0: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
8: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
9: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Ένα, δύο! Έγιο! Ένα αριστερό! Ένα αριστερό! Τρία και οτολμάν!
11: Οτολμανίκα!
10: Ποτάνε πάνω μάνα μου!
11: Ποτάνε πάνω μάνα μου!
10: Προσέξτε!

0: τον Μόνικα να γράψεις.
1: Τον Μόνικα να γράψεις.
0: Τρία κι ο τον Μόν.
1: Ο, ο, ο τον Μόνικα.
0: Στο τρούνο της Άγιας Σοφιάς.
1: Στο τρούνο της Άγιας Σοφιάς.
0: Ανέβαια.

0: ανάψουμε κεριά
1: μέσα στην Αγία Σοφιά.
0: Που θα ανάψουμε κεριά
1: μέσα στην Αγία Σοφιά.
0: Ποια κι ο Τολμέν.
1: Ο, ο, ο Τολμονίκα.
0: Κλείνα τα μαριστερά.
2: Ψηλά οι ελληνικές σημαίες. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, τα χαιρετίσματά μας. Στο Νότος News στη Ρόδο.

0: σε όλους τους Έλληνες πολίτες που νιώθουν περήφανοι για αυτό τον ευλογημένο τόπο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ηρακλή Νύκταρη. Καλησπέρα κύριε Νύκταρη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη, τι γίνεται?
0: Καλά, πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλά, εδώ στην Κρήτη μια χαρά.
0: Κύριε Νύκταρη, θέλω να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει με το σκάνδαλο του ΠΚΠ κάτω στην Κρήτη, γιατί μαθαίνω ότι γίνεται χαμός.
1: Δεν λες τίποτα Γρηγόρη, ένας χαμός. Κατά πρώτο έχουν μπει επιδοτήσεις στην Κρήτη και ο κόσμος δεν έχει πάρει τίποτα. Άλλοι έχουν πάρει 100 ευρώ, άλλοι 50 ευρώ, άλλοι 200 ευρώ, άλλοι... Δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τι συμβαίνει. Δεν ξέρει κανείς τι συμβαίνει. Είναι ένα πράγμα δηλαδή, δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Κάποιοι πήρανε, δηλαδή, κάποιοι πήρανε υπέρογκα ποσά και κάποιοι άλλοι δεν έχουν πάρει τίποτα. Και ακούω και το ραδιόφωνο από πίσω, αν μπορείτε να το χαμηλώσετε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ δεν έχω ραδιόφωνο.
0: Ωραία, κάπου ακουγόταν γι' αυτό, ωραία. Άρα κάποιοι έχουν πάρει υπέρογκα ποσά από την κυβέρνηση και άλλοι δεν έχουν πάρει τίποτα. Αυτό είναι άδικο.
1: Ναι. Δεν έχουν πάρει τίποτα. Υπάρχει μια αναστάτωση σοβαρή εδώ κάτω. Πολύ σοβαρή.
0: Και πώς αντιδράει ο κόσμος? Ο κόσμος πώς αντιδράει σε αυτό εδώ το γεγονός? Δηλαδή ο πρωτογενής τομέας θα τη μαυρίσει την κυβέρνηση? Πώς το βλέπετε?
1: Μα δεν υπάρχει περίπτωση, Γρηγόρη. Άκου τώρα να σου πω κάτι εδώ. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει και τι γίνεται στην Ελλάδα. Επειδή εγώ τα ψάχνω τα θέματα και δεν τα αφήνω. Άκου τώρα εδώ να σου πω ένα πράγμα. Με πρώτη. Περίμενε να ακούσεις τώρα για τις επιδοτήσεις που παίρνουν στην Κρήτη οι ξένοι. Μ' ακούτε?
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι. 32.500 και μπορεί να το δει όποιος Έλληνας έχει, το έχει βγάλει η ΑΕΔ στο ΦΕΚ. Μπορεί να το δει όποιος θέλει.
2: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
3: Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Είμαι παντρεμένη στην Κρήτη, ας πούμε στο Μιλοπόταμο, που έχω και εγώ ξαδέρφες. Γυναίκες που είναι 20, 50, 100 άτομα γυναίκες παντρεμένες, οι υπόλοιποι 32.500 τι είναι?
0: Και είναι οι υπόλοιποι που παίρνουν τις επιδοτήσεις, έτσι?
1: 32.500 ξένοι. Το άκουσες αυτό?
0: Βέβαια.
1: Στην Κρήτη. Άκου τώρα στην υπόλοιπη Ελλάδα. 152.765 στη Μέση Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα και πάνω 168.733. Επίσημα να μπορεί να τα δει όποιος θέλει στην Ελλάδα. Ήθελα να το βγάλω αυτό για να καταλάβουν οι Έλληνες που βρισκόμαστε. Δηλαδή παίρνουν αυτή τη στιγμή οι ξένοι στην Ελλάδα 400.000 περίπου επιδοτήσεις. Υπάρχει αυτό, είναι κράτο αυτό, τι είναι? Να μου εξηγήσει.
0: Σχεδόν 400.000 ξένοι παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ, αυτό μας λέει.
1: Ναι, τα έχω εδώ τα στοιχεία, όποιος θέλει να μπει. Αυτή τη στιγμή είναι στο. Τα έχουν βγάλει.
0: Στη σελίδα του Υπουργείου.
1: Ναι. Όποιος θέλει να
0: δει. Σχεδόν 400.000 ξένοι παίρνουν επιδοτήσεις.
1: Στην Κρήτη είναι 32.500.
0: Μόνο στην Κρήτη όμως αυτό.
1: Μόνο στην Κρήτη. Στην Πάνω Ελλάδα είναι 152.000 και στη Βόρεια Ελλάδα προς τα πάνω, Λάρισα και τίδη είναι 168.733. Τα έχω εδώ όλα.
0: Σχεδόν.
1: Σου πει κάτι, μπορώ να σας στείλω όλα σε.
0: 350.000 λοιπόν ξένοι παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ. Ποιοι είναι αυτοί οι ξένοι?
1: Ο Αχμέτ, ο Ντουλού, ο Ντουμπού,
0: τα Μουσκάρια,
1: τα Βούλια. Εμπάθω τόσοι μας κοροϊδεύουν κανονικότατα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει εδώ στην Κρήτη που βλέπω, που κουβεντιάζω κάθε μέρα και βλέπω στο χωριό και τα χωριά όλοι οι άνθρωποι. Άλλοι παίρνουν. Άλλοι δεν παίρνουν, άλλοι παίρνουν 100 ευρώ, άλλοι παίρνουν 200 ευρώ. Δεν ξέρει κανείς τι συμβαίνει. Δηλαδή είναι σε ένα κράτος αναρχία. Δηλαδή δεν τους, και δεν τους εξηγά κανείς τι συμβαίνει. Δεν μπορεί να. Δηλαδή δεν υπάρχει κράτος. Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Τελειώνει ο πρωτογενής τομέας, θεωρείτε κύριε Νύκταρη? Τελειώνει.
1: Ναι, μα αυτό είναι στοχοποίηση στους Έλληνες.
0: Είναι στοχοποίηση στους Έλληνες. Δηλαδή, αυτό που δέχεστε εσείς, ας πούμε, από τους αγρότες της περιοχής, τους κτηνοτρόφους, τους αλληλείς, από όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται.
1: Δεν σου κάνω πλακά.
0: Ναι.
1: Ούτε ένας κανονικός κτηνοτρόφος δεν έχει πάρει λεφτά. Δηλαδή, εγώ που είμαι τώρα στο χωριό και μιλάω με όλα τα χωριά που είμαι εδώ και τα, επειδή με ξέρουν, μιλάνε όλοι, μου λένε, Ρακλή, τι γίνεται, εδώ θα κατασταθούμε, Αλλά είπανε πως θα βάλουν λέει, μέχρι την Πέμπτη τα λεφτά. Περιμένουν να δουν τώρα μέχρι την Πέμπτη θα μπουν λεφτά.
0: Είπανε μέχρι την Πέμπτη ότι θα βάλουν τα λεφτά σε αυτούς που τα δικαιούνται. Σε αυτούς που τα δικαιούνται.
1: Βέβαια, Γρηγόρη, είναι δυνατό.
0: Ναι.
1: Να παίρνουν αυτοί που δεν έχουν τίποτα, χιλιάδες ευρώ και οι καμενικοί να μην παίρνουν τίποτα.
0: Ναι, αυτό είναι φοβερό. Μα εδώ είναι αυτό το σχέδιο που περιγράφουμε τόσο καιρό, το ότι ξεδιπλώνεται σταδιακά, το ότι αυτοί οι άνθρωποι από ό,τι φαίνεται δεν θέλουν να υπάρχουν Έλληνες παραγωγοί.
1: Πραγματικά τώρα που είμαι εδώ κάτω, που έχω κάτσει στην Κρήτη ένα μήνα και πάω χανιά παντού που μιλώ με όλο τον κόσμο, ο κόσμος είναι για τους Έλληνες, δηλαδή δεν μιλάω για τους ξένους, έχουν φτάξει σε απόγνωση. Δηλαδή αν είσαι νεκρή και τον τουρισμό και όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, οι ανθρώποι απεινούσαν, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Και... δηλαδή αν δεν είχαν τον πρωτογενή τομέα να τρώνε, να πίνουν στις οικογένειές των, να έχουν τα πρόβατα βασκήτητα, θα υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα με αυτό το πράγμα που κάνει το κράτος του βασκού. Εγώ χτυπώ ένα πράγμα συνεχώς. Πώς γίνεται 32.500 ξένοι στην Κρήτη και δεν έχουν ελέγξει ένα? Αν βγάλει, σου λέω, γυναίκες ξένες που είναι παντρεμένοι εδώ και με ξαδέρφια μου και με όλους, 300 γυναίκες που είναι νόμιμες, που είναι, έχουν παιδιά, οικογένειες, οι υπόλοιποι ποιοι είναι να μας επούνε? Γιατί δεν τους ελέγχουν να δούμε? Μόνο πάνε με αυτό που κάνανε την αρχή εδώ στην Κρήτη και μπαίνουν στα σπίτια μέσα. Και ένα άλλο, Γρηγόρη, που δεν έχουν χτυπήσει ποτέ. Ξέρεις πόσες φορές έχουν πάει αστυνομίες στα σπίτια και τρομοκρατούν τα παιδιά? Γιατί δεν βγαίνουν να κατηγορήσουν το κράτος? Αλλά αν σκοτώσει κάποιος ένα σκύλο, κατευθείαν παραβαίνει, επεμβαίνει ο εισαγγελέας και τον συλλαμβάνουν. Αν τρομοκρατούν εδώ τις οικογένειες με παιδιά ανήλικα, δεν μιλάει κανένας. Δηλαδή αυτό το κράτος είναι ένα από εδώ και τρία από εκεί.
0: Ό,τι θέλουν κάνουν, ό,τι θέλουν κάνουν. Δεν υπάρχει σεβασμός, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι απίστευτο αυτό. Και για μένα φταίει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Όλοι αυτοί οι υπουργοί για μένα φταίνε.
1: Και να πω τώρα και το άλλο που είπε για τον Υπουργό Δημοσίας. Πόσοι αστυνομικοί παίρνουν επιδότηση στην Κρήτη? Αυτό γιατί δεν το βγάζουνε? Α, το κάνω καταγγελία εγώ γι' αυτό.
0: Επιδότηση, έτσι.
1: Αμέ. Οι αστυνομικοί στην Κρήτη, μια υπηρεσία που την έχει, πώς τη λένε, που είναι κουκουλοφόροι και αυτοί, είναι οι κάμε και οι άλλοι στην Κρήτη, δεν ξέρω, αυτοί που στέλνουν και πάει με τους κάμερες, οι πιο πολλοί παίρνουν επιδοτήσεις. Το λέω έτσι δημόσια και δεν φοβάμαι κανένα.
0: Ισχύει στην Κρήτη ο ίδιος κανόνας που όταν ένας αστυνομικός πάει σε νησί, παίρνει αυτά τα επιδόματα και αυτές τις αποζημιώσεις?
1: Ναι, και επιδοτήσεις όλα, ναι, εγώ τα λέω πανερά και ούτε έχω πρόβλημα.
0: Δηλαδή, δεν ένα λεπτό.
1: Άκου, Γρηγόρη, έχω φτάσει σε. Δηλαδή βλέπω ένα πράγμα αυτό. Έχουν πάρει τους αστυνομικούς αυτούς που πρέπει να πάρουν να κάνουν, να τρομοκρατούν τον κόσμο, να παίρνουν βία, να φοβίζουν τους ανθρώπους. Δηλαδή πάρτε επιδοτήσεις από εδώ, πάρτε επιδοτήσεις από εκεί, να τους ελέγξουν, να δούμε πόσοι παίρνουν επιδοτήσεις.
0: Αυτή είναι με εποχική απόσπαση ή είναι μόνιμη εκεί?
1: Είναι και μόνιμη και με απόσπαση. Σε παίρνουν όλοι οι επιδοτήσεις από πού μέχρι πού και δεν τους ελέγχει κανείς αυτούς.
0: Για να ξέρει ο κόσμος, κύριε Νικταρή, οι αστυνομικοί οι οποίοι είναι με εποχική απόσπαση, που τους στέλνουν, ναι, ας πούμε, για ενίσχυση, για να καταλάβει και το ακρατήριο.
1: Αυτοί παίρνουν 4.000 το μήνα.
0: Ναι, αυτοί παίρνουν 4.000 το μήνα. Δηλαδή σε νησιά όπως Μύκονος, Σαντορίνη, Σάμο, έτσι και στην Κρήτη από ό,τι φαίνεται, παίρνουν αυτά τα λεφτά. Είναι απίστευτο. Και πώς επιλέγουν τους συγκεκριμένους?
1: Τους επιλόγει αυτοί που κάνουν. Άκου, Γρηγόρη, θα πρέπει ο κόσμος να ξυπνήσει να καταλάβει τι γίνεται. Εδώ γίνεται ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή επιδοτεί το κράτος διάφορα χρήματα. Και λέει, επιδοτώ να πας για 6-8 μήνες στην Κρήτη και παίρνει 4.000. Και παίρνει τους δικούς τους, οι συμφωνίες που γίνονται με τα παντάρια, να τα λέμε όπως είναι. Βρίνει κάποιος στον αστυνομικό, του λέει, θα πας. Θα μου δίνεις αυτά και εγώ θα σε στείλω. Σου το λέω έτσι κοψά, γιατί αν τον πω καθόλου,
0: κατάλαβα.
1: Μπορεί να κάνει καταγγελία.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Είναι 4.000 ο κάθε αστυνομικός που έρχεται στην Κρήτη. Για να κάνεις τώρα, έχουν φέρει γύρω στους 550 στην Κρήτη. Επί 4.000 είναι το μισθό τους, είναι τα φαγητά τους πληρωμένα όλα.
0: Α, και τα φαγητά πληρωμένα και τα σπίτια όλα πληρωμένα?
1: Όλα πληρωμένα. Αυτό τι είναι?
0: Γιατί είναι εγώ, στράτος. Από όσο γνωρίζω, υπάρχει αυτή η μερίσια αποζημίωση, έτσι λέγεται, που είναι για έξοδα διανυκτέρευσης και σίτησης και το κανονικό μισθό.
1: 4.000 το μήνα, μπορείτε να τα δείτε όλα. Εγώ τα είχα πει και την άλλη φορά, δεν θυμούμαι, σε συνέντευξη δική σου, σε άλλο, τα έχω πει αυτά τα πράγματα. Μπορούν να τα ελέγξουν. Οι κριτικοί αστυνομικοί που είναι Θεσσαλονίκη, Αθήνα, παντού, γιατί δεν τους φέρουν εδώ να μην γίνεται αυτό το πάρτι των χρημάτων? Ποιο κοροϊδεύουν, ποιους δεν βρήκαν και κοροϊδεύουν? Τους αρέσει όταν τους λέει κάποιος είναι πατριώτης και τους μιλάει έτσι, επειδή εγώ είμαι Έλληνας, έχω πρόβλημα με τον τόπο μου, δεν δέχομαι τίποτα.
0: Και καλά κάνετε.
1: Και είπα και την άλλη φορά, τα μηνύματα που έχω εδώ από τον κόσμο και που με σταματάνε μου λένε Ηρακλή, πρόσεξε, μην σε σκοτώσουν. Δηλαδή, όποιος βγαίνει και πει κάτι για αυτούς, πρέπει να σκεφτόμαστε μην θα μας σκοτώσουν.
0: Ναι, αυτό εδώ πέρα υπερισχύει στην κοινή άποψη. Ότι όποιος βγαίνει και μιλάει και λέει την αλήθεια, ναι, κινδυνεύει να το σκοτώσουν. Είναι απίστευτο.
1: Ακριβώς. Αλλά πώς γίνεται αυτό το πράγμα να μπαίνει στον κόσμο, δηλαδή γίνεται ένα πάρτι. Ασυνδετό, δεν παίρνει. Κανείς είναι ο τρόπος. Ένα άλλο, άκου. Πραγματικά, Γρηγόρη, έχω τόσα πράγματα να μπορώ να πω. Εδώ είναι πολύτεχνες οικογένειες στην Κρήτη με 5, 6, 7 παιδιά. Και η ανήψα μου, βάλω και την οικογένειά μου για να μην βάλω άλλους. Και πήγανε και πήραν αυτοκίνητο να γλιτώσουν το ΦΠΑ 4.000. Έτσι τους κόμμανε το κράτος, για πες τι έκανε. Τους κόψαν την επιδότηση των παιδιών.
0: Τους κόψαν την επιδότηση στα παιδιά, για ποιο λόγο, γιατί πήραν αυτοκίνητο?
1: Επειδή πήραν αυτοκίνητο, ναι. Αυτό έχω χαρτιά να σας τα δείξω όλα. Πολύτεχνες οικογένειες, είναι ανήψα μου. Μιλάω για ανήψα μου που έχουν κάθε 4, 5, 6 παιδιά. Ανήψα μου και τους κόψανε το επίδομα των παιδιών. Και τέσσερις να μιλάμε για αυτό το κράτος, για αυτό τον αχεριώνα που ζούμε, ναι, αυτό τα άχερα.
0: Με ποιο δικαίωμα το κάνανε αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Επειδή αγοράσανε ένα αυτοκίνητο και γλιτώσανε φόρο.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: Αυτά τα πράγματα είναι, δηλαδή, σου τα λέω αυτή τη στιγμή, μπορώ να σου αποδείξω τα χαρτιά, να σου στείλω και τα πάντα, να δεις τι γίνεται. Με παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο. Και θες εσύ για το, που λένε για το κράτος, για τις οικογένειες, για τις πολυτεχνές. Εδώ προσπαθούν να τις σταυρώσουν. Ειδικά την Κρήτη, επειδή ήμασταν έτσι λαός επαναστατικός, και προσπαθούν να μας εφημώσουν και δεν τους αρέσει που δεν εφημωνόμαστε. Καταλάβες, εσύ λέει τώρα θα πάμε κομμένα. Δηλαδή, μια πολυτεχνική οικογένεια που έχουμε δημογραφικό, που έχουμε τόσο σοβαρό πρόβλημα, τους κόψανε την επιδότηση των παιδιών. Με 5 και 6 παιδιά. Πες μου, αυτό υπάρχει σε κράτος άλλο? Θέλω να μου το εξηγήσω, να θέλω να το καταλάβω. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Πραγματικά δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή και κανένας δεν τους ελέγχει. Όπως αυτό εδώ πέρα, ας πούμε, τους αστυνομικούς τώρα που με στέλνουν διάφορα μηνύματα. Ένας μου λέει είναι 4.200. Καλά τα λέει ο Νικταρής, είναι 4.200. Δηλαδή έχει 200 ευρώ, δεν είναι λίγα τα 200 ευρώ.
1: Το σταθμό σου το είχα ξανακάνει αυτό το
0: τραπέζι. Ναι, το έχετε ξανακαταγγείλει. Αλλά τι λέει ο άνθρωπος αυτός?
1: Έχω με το Χρυσοχοίδη που έχω όλα τα θέματα. Πάμε στο εσύ. Εγώ δεν πρέπει να το λέω με το όνομά του. Εγώ το όνομά του είναι ο Batman. Κάθεται και δημιουργεί. Μην γελάς, Γρηγόρη. Πραγματικά ο άνθρωπος αυτός κάθεται στο γραφείο και δημιουργεί τι θα δημιουργήσει κάθε μέρα. Άμα δεις αυτό το παιδικό παιχνίδι του Batman, δες. Όλο ψάχνει να κάνει καταστάσεις. Δηλαδή δημιουργεί μόνος του καταστάσεις για να είναι στην επικαιρότητα.
0: Ναι. Απλά πρέπει κάποιος επιτέλους να εξηγήσει στον ελληνικό λαό. Ναι. Τι γίνεται και αν κανένας ελέγχει αν από αυτά τα 4.200 οι αστυνομικοί επιστρέφουν λεφτά ή πώς διαχειρίζονται αυτά τα λεφτά ή πού πάνε αυτά τα λεφτά. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν κάποια μηνύματα τα οποία αφήνουν κάποια υπονόμενα.
1: Θα σου το πω έτσι ομά και δεν με ενδιαφέρει ό,τι και
0: όχι, να όχι, όχι, όχι. Θέλω να είμαστε σίγουροι για αυτά που λέμε και να υπάρχουν στοιχεία, κύριε Νίκταρη.
1: Ναι, εγώ, αυτοί που έρχονται εδώ, έρχονται με άλλους φίλους και σίγουρα πάνε αριστερά-δεξιά πράγματα. Κατάλαβε ό,τι θέλει και καταλάβει όποιο θέλει.
0: Ναι.
1: Είναι επιδότηση εκτρά, καταλαβαίνεις.
0: Και στους πολύτεχνους δεν δίνουν έτσι και τους κόβουν να πούμε αν πάρουν ένα αμάξι, τους κόβουν την επιδότηση. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Είναι φοβερό το πώς διαχειρίζονται την κατάσταση.
1: Θα μπορώ να σου τα δώσω σε στοιχεία.
0: Θα μου τα δώσετε να τα βγάλω στη φόρα, κύριε Νικτάρη. Αλλά ξέρετε τι καταλαβαίνω, δεν δίνουν κίνητα.
1: Και μιλώ για τα νύψα μου, έχουν πάρει αυτοκίνητο με κόκκινες πινακίδες που λένε για τους πολύτεχνους και τους κόψανε την επιδότηση των παιδιών.
0: Το επίδομα.
1: Ναι, πώς γίνεται, να μου το εξηγήσει ένας να καταλάβω πώς γίνεται αυτό το πράγμα σε ένα κράτος και να γίνεται όλο αυτό. Πώς.
0: Αντί για να μπορούν.
1: Να βοηθούν τις οικογένειες που έχουν 5 και 6, 7 παιδιά, προσπαθούν να τις τελειώσουν.
0: Κύριε Νίκταρ, εσείς συμφωνείτε το ότι κανονικά θα έπρεπε μια μάνα η οποία έχει κάνει 3 παιδιά να έχει το αφορολόγητο?
1: Ναι.
0: Μα την υποχρέωσή της απέναντι στην πατρίδα την έκανε.
1: Ότι αυτή τη στιγμή ό,τι λέει ο πρόεδρος Βελόπουλος είμαι 100% σαν πατριώτης όπως είμαι, αυτά που λέει. Δηλαδή, και αν κάνει τέταρτο παιδί, τα χαρίζει. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Μα η μάνα έχουμε... αυτή την υποχρέωση έχει. Έχουμε και πρόβλημα υπογεννητικότητας αυτή τη στιγμή.
1: Εμένα, αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, δεν υπάρχει η οικογένειά μου, τα χωριά μου, όλοι. Όλες οι οικογένειες είναι πολύτεχνες. Όλες οι οικογένειες, από τρία παιδιά και πάνω. Και προσπαθούν να μας εσφάξουν, προσπαθούν να μας τελειώσουν. Προσπαθούν. Δηλαδή προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο το κράτος να μην υπάρχει δύναμη, να μην υπάρχει κάτι. Προσπαθούν να μας τελειώσουν. Προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο το κράτος να μην υπάρχει δύναμη.

0: Είναι 9 οχήματα, είναι και ένα ελικόπτερο και προσπαθούν να καταπολεμήσουν τη φωτιά. Δεν είναι σε κατοικημένη περιοχή, μην αγώνεστε. Λοιπόν, γιατί έχουμε μια φωτιά εδώ στη Θεσσαλονίκη, κύριε Νικτάρη. Πάμε παρακάτω, πάμε στους παπάδες. Τι άποψη έχετε για τους παπάδες?
1: Η άποψή μου, πραγματικά, η Κρήτη έχει ένα ιερό σκοπό με τους κουμπάρους και με τους νονούς, τους συντέκνους.
0: Ναι.
1: Βλέπω και δεν έχει τα κόστια κανείς να καταγγείλει τους παπάδες. Εγώ όμως βλέπω οι παπάδες έχουν πάει με την πολιτική. Καλό τους παπάδες, για να μην τσιπώ τίποτα άλλο, πάνε να βαφτίσουν ένα παιδί. Και απαγορεύει η εκκλησία να υπάρχουν νονοί. Η εκκλησία σου λέει στον ιερό ναό ελάστε σκοπελή. Δηλαδή δεν αφήνουν να βαφτίσουν τα παιδιά να είναι 2, 3, 5 νονοί. Πέ μου, υπάρχει αμαρτία σε αυτό το πράγμα? Θέλω να μου
0: από όσο γνωρίζω στα νησιά, ναι, γενικά και στην Κρήτη έτσι είναι, ναι, η κατάσταση. Βάζετε πολλούς νονούς και κουμπάρους από όσο γνωρίζω.
1: Ακριβώς. Η εκκλησία σου λέει έλα εδώ, βάψτε να είσαι, είναι το θέλει.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Να τα δύο γάμα που άκουγα, από τα πρώτα ραδιό που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάρτα, και θυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιό γάμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
10: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
11: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
12: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη. Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
13: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
12: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
13: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
13: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
12: Τηλέφωνο 2610 313 388.
13: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.

0: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
1: Ραδιογάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr.
3: Δηλαδή υπάρχει περισσότερο που πετάξουν και θα πεις άνθρωπο να ζει. Δεν θέλω να σου κάνω ιστορίες με τέτοια πράγματα που έχουν γίνει στην Κρήτη. Με Πακιστανούς, με Ιδούν που έχουν φύγει νύχτα όλοι.
4: Εδώ, τώρα στο Ηράκλειο μαθαίνουμε ότι θέλουν να φτιάξουν και μια δομή.
3: Εγώ από την εκπομπή σου λέω ένα πράγμα. Στους δημάρχους της Κρήτης, στους πολιτικούς και στον περιφερειάρχη, τον Σταύρο που τον γνωρίζω προσωπικά και σχεδόν όλους τους δημάρχους είμαι φίλος. Μην μπαίνουν στο τρυπάκι της πολιτικής. Γιατί θα χτυπήσει η πόρτα τον κάποια αργαδινή. Και θα είναι πολύ αργά.
4: Όχι, δεν είναι απειλή, είναι ενημέρωση. Αλλά οι κινήσεις αυτές είναι και μία αναστρέψιμες. Άμα χτιστεί η δομή μετά, κύριε Νύκταρη, δεν φεύγει από το Ηράκλειο.
3: Γρηγόρη, εγώ τα λέω πως είναι τα πράγματα για να καταλάβουν. Για να καταλάβουν. Δηλαδή, τώρα εγώ ήρθα εδώ στο Ηράκλειο, έχω έρθει εδώ να πιω ένα καφέ. Και πάω να περάσω στο φανάρι και μου ορμούνε 15 νομάτια να μου καθαρίσουν το μπαμπρίζ. Και ανοίγω και λέω, φύγετε ρε από εδώ, ρε. Δηλαδή, δεν το δέχομαι. Πρώτη φορά το βλέπω εδώ στην Κρήτη, εγώ αυτό το πράγμα. Τι μου κάμανε την Κρήτη, μου την κάμανε Ομόνια, στο Ηράκλειο. Γιατί εμείς πάνω στα χωριά δεν έχουμε τέτοιους.
4: Ναι, και τον Έλληνα. Συγγνώμη τώρα, να πω κάτι άλλο. Γιατί και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει αυτό και σε όλη την Ελλάδα υπάρχει αυτό. Αλλά τον Έλληνα τον κυνηγάτε, ρε αδεόφοβοι εκεί πέρα όλοι, από την ΑΔΕΑ, από την κυβέρνηση, από το κράτος, και τον ενοχλείτε και τον βάζετε πρόστιμο για όλα. Και οι άλλοι έχουν αμολυθεί στα φανάρια, έχουν στείλουν πάγκους, πουλάνε ναρκωτικά και δεν τους κυνηγάει κανένας.
3: Εγώ, Γρηγόρη, γελάω πραγματικά. Είπε ο Μπλεύρης μια φορά, μια μέρα σε μια συνέντευξη, ο Γιώργος Μπλεύρης, να με βάλουν σε απόσπασμα.
4: Ναι, αυτό που είχε πει ο Μπλεύρης.
3: Μπράβο, εγώ δεν θέλω να πω αυτό το πράγμα. Εγώ πραγματικά για να μπω σε ένα τέτοιο πράγμα, δεν μιλάω για αποσπάσματα με τέτοια. Ό,τι δεν είναι Έλληνας
4: πρέπει να φύγει.
3: Ναι, να φύγει από την Ελλάδα και να του παίρνουν και το άσυλο που έχει.
4: Μιλάμε πάντα για τους παράνομους μετανάστες, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Μιλάμε πάντα για τους παράνομους μετανάστες.
3: Μα τι κάνουν νόμιμους. Μα τι κάνουν νόμιμοι.
4: Ναι, ναι, ναι. Δεν πρέπει να γίνονται νόμιμοι. Δεν πρέπει να γίνονται νόμιμοι. Αλλά άμα έρθει τώρα ένας Κινέζος, ένας Άραβας, ένας τέτοιος με νόμιμα, με χαρτιά για να έρθει εδώ στην Ελλάδα, ας έρθει, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Αλλά
3: εγώ το ίδιο είμαι κι εγώ.
4: Έτσι. Δεν είμαστε ρατσιστές. Απλά στην ουσία δεν ανεχόμαστε να έρχονται παράνομα στη χώρα μας, χωρίς χαρτιά, και να μην υπάρχουν ούτε στα Μητρώα, ούτε να φορολογούνται, ούτε τίποτα. Εγώ φορολογούμαι. Αυτοί γιατί να μην φορολογούνται?
3: Δεν υπάρχει, δηλαδή πραγματικά. Εδώ βλέπουν τώρα, επειδή είμαι στην Κρήτη και αυτά, και επειδή μιλάω με πολύ κόσμο, σου λέει ο Νίκος, τι κάνει τώρα, ετοιμάζει στρατό και τέτοια. Και εγώ γελάω. Δεν χρειάζεται να ετοιμάζει στην Κρήτη στρατό. Όταν μπει στην Κρήτη το μυαλό από τα βουνά σε αυτούς που πρέπει να μπουν και σε αυτοί που κάνετε, θα γίνει.
4: Ναι, πρέπει να είναι προσεκτική γενικά. Αλλά εδώ πέρα, όταν δεχόμαστε ένα τέτοιο οικονομικό πόλεμο και εξαγοράζουν τα πάντα και κανένας δεν λέει ότι, για παράδειγμα, δεν μπορείτε να αγοράσετε άλλα σπίτια. Μπορεί, ας πούμε, το κάθε κράτος να αγοράσει τόσα κινητά στην Ελλάδα. Δεν μπορούν να αγοράσουν τα πάντα.
3: Βρε, Γρηγόρη, με μια απλή κουβέντα. Πώς γίνεται να μην έχει εσύ στο σπίτι σου, έχεις ένα γείτονα και είναι Έλληνας, και να μην έχει να φάει και δεν τον ταΐζει το κράτος. Και έρχονται ξένοι εδώ και τις ταΐζουν με 3.000 ευρώ το μήνα. Μπορεί να μου το εξηγήσει ένα πράγμα αυτό το πράγμα? Μπορεί να μου το εξηγήσει αυτό το πράγμα πώς γίνεται?
4: Μα για αυτούς καίγονται και για τους Έλληνες δεν ενδιαφέρονται.
3: Αυτό το πράγμα.
4: Για μένα προδοσία. Προδοσία.
3: Κάτι για να δώσουν τον πολιτικό τα λεφτά των ανθρώπων, όλων αυτό που να παράγουν, να κάνουν εδώ πράγματα. Κάθονται και μου λένε πως υπάρχει κράτος. Έχω οργή πάντα κάθε φορά που βγαίνω να μιλήσω. Δεν ξέρω τι παθαίνω. Σαν να μου βάζουν ένα ηλεκτρικό ρεύμα και με πιάνει το κεφάλι μου. Ανεβαίνει η πίεση μου. Δεν ξέρω τι παθαίνω.
4: Κράτος για εμένα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Αυτοί οι άνθρωποι, από ό,τι φαίνεται, έχουν στόχο να αρπάξουν όσο περισσότερα μπορούν και όσο αντέξουν. Μετά θα εξαφανιστούν. Αλλά το θέμα είναι εμείς τι θα κάνουμε όταν θα μείνουμε σύξυλοι.
3: Γρηγόρη, γελάω και τσετάλω. Μου λένε όλος ο κόσμος κατέβα να πολιτευτείς. Λέω να βγω να πολιτευτώ, λέω να πάω πού. Είπα σε, που μου έχουν κάνει προτάσεις, στο έχω πει και σένα, σε διάφορα κόμματα.
4: Ναι.
3: Δεν θέλω να πω. Εγώ για να μπω στη Βουλή πραγματικά θα συντηρώ.
4: Όχι, δεν το δεχόμαι. Είμαστε κατά της βίας. Είμαστε κατά της βίας.
3: Όχι όπως το κάνει η Χρυσή Αυγή και τέτοια. Εγώ πραγματικά θα κάνω ασήκωτους αυτούς.
4: Όχι, όχι. Είμαστε κατά της βίας. Δεν υιοθετούμε, κύριε Νύκταρη. Πολιτικά εννοείται με το λόγο σας ότι θα τους κάνετε να μην μπορούν να σηκωθούν από την καρέκλα.
3: Άκου, σε κάνουν αυτοί οι άνθρωποι να τους βάλεις ένα γκαντάνι και να τους κάνεις βραστούς και να τσιπιούς ζωή.
4: Μεταφορικά πάντα, ναι, μεταφορικά, καταλαβαίνω.
3: Μεταφορικά το λέω.
4: Έτσι στην Κρήτη μιλάτε έτσι λίγο πιο έντονα.
3: Μπορεί να τα λέμε όπως είναι, γιατί εδώ άμα πεις πως Έλληνας έχει και πρόβλημα. Εδώ ψάχνω να βρω σημαίες να αγοράσω και δεν μπορώ να βρω σημαίες. Γιατί θέλω να βάλω στα χωριά.
4: Θα σας στείλω εγώ σημαίες ελληνικές πολεμικές.
3: Γίνεται αυτό το πράγμα να μην έχουν σημαίες η Ελλάδα. Να μην βάλουν όλοι οι Έλληνες στα σπίτια του μια σημαία.
4: Γιατί είναι κακό να έχουν σημαία.
3: Γιατί, εσύ άμα βάλεις μια σημαία και βγεις και πας στη νομόνια και βγεις σε κάτι, δεν θα σε βγάλουν όχι. Θα μιλήσεις, δεν μπορεί να μιλήσεις.
4: Βρε, εγώ θα πάρω τη σημαία και θα πάω στη νομόνια και δεν με πήγε κανένας τίποτα. Και κανονικά θα έπρεπε όλοι οι
3: Έλληνες. Δεν θα τα αφήνουν να μιλήσει, δε φίλε.
4: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά γιατί όμως έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, όποιος σηκώνει μια ελληνική σημαία.
3: Μπορεί να μου το εξηγήσει.
4: Θα μας λένε φασίστες, να πούμε.
3: Εξήγησέ μου το.
4: Γιατί κυνηγάνε τον ελληνισμό, εγώ αυτό βλέπω. Κυνηγάνε τον ελληνισμό.
3: Γι' αυτό με κυνηγάνε και εμένα να με ψάνε.
4: Α, έχετε, νιώθετε δηλαδή ότι κάποιος σας κυνηγάει και ότι θέλει να, θέλουν να σας φάνε.
3: Γρηγόρη, όλοι πολλές φορές μου είπαν Ερακλή, εσύ δεν έχεις ανάγκη, τα μάτα μην μιλάς, μην κάνεις, μιλάνε. Δεν δέχομαι τίποτα. Άκου, επειδή έχω πολύ κόσμο γύρω μου, έχω πολλούς φίλους, έχω τέτοιο, δεν μπορώ να μην αντιδρώ. Δεν γίνεται να μην αντιδρώ. Δεν έχω πρόβλημα, πώς το λένε.
4: Καλά κάνετε. Δεν κανένα πρόβλημα. Φυσιολογικότατο είστε. Θέλετε να πείτε την αλήθεια.
3: Ακόμη και ο αδερφός μου, τα αδέρφια μου λένε κάτσε καλά, μην σε σκοτώσουν. Δηλαδή έχουν πουλήσει στον κόσμο γενικά μια τρομοκρατία που σου λένε κάτσε, θα σε σκοτώσουν. Πού ζούμε, σε τι κόσμο ζούμε, δεν έχω καταλάβει. Ναι. Και μάθησε, είπα μια φορά πως εγώ μπροστά τον είμαι άγιος. Σε ένα το αφήσει στην έδρα ή σε άλλο, δεν θυμούμαι.
4: Αυτοί κανονικά οι περισσότεροι υπουργοί οι οποίοι έχουν παρανομήσει θα πρέπει να βρίσκονται στη φυλακή. Αλλά βλέπετε ότι δεν υπάρχει ούτε δικαιοσύνη η οποία μπορεί να τους καταδικάσει αυτή τη στιγμή. Είναι όλοι χειραγωγούμενοι.
3: Γρηγόρη, με μια κουβέντα. Σκότωσε ο άλλος ένα σκύλο.
4: Ναι.
3: Και του βάλανε 60.000 πρόστιμο και τον συλλάβανε. Και σκοτώνει το όποιο να είναι στην Ελλάδα. Γιατί δεν θέλω να ξαναπώ για τα τέμπη και τα ότι δεν με ενδιαφέρει. Και δεν κουνιέται κανείς.
4: Δηλαδή...
3: Τώρα έγινε.
4: Ναι. Έχει περισσότερη αξία μια ζωή σκύλου πλέον, αυτό λέτε, παρά μια ανθρώπινη ζωή.
3: Ακριβώς. Γιατί θέλω να κουβεντιάζουν. Τώρα που ήμουν στα μάξι, ήρθα εδώ. Ακούω μια. Στην Αθήνα, ένα σκύλο έβαλε το σκυλί στο αυτοκίνητό του, φάσανε τα ντάμια, συλλάβανε τον άνθρωπο γιατί είχε λέει το σκύλο στα μάξι μέσα. Δεν έπαιρνε οξυγόνο. Τότε να συλλάβουν όλο το κράτος, να του βάλουν φυλακία, τελειώνουμε. Που δεν, το οξυγόνο μα το έχουν κόψει τον ανθρώπο όλο. Νο.
4: Επειδή ξέρω ότι η ελληνική αστυνομία συνήθως πολλές φορές έχουν καταγγείλει διάφοροι ότι τους πρόσθεσαν πράγματα στα αυτοκίνητά τους και σταδίες. Τώρα από το πουθενά σκεφτείτε να έχουμε κάνει αυτοκίνητο να μας βάλουν μέσα κάνα σκυλό, να κλείσουν την πόρτα και να έρθουν να μας συλλάβουν για το σκύλο. Και από ό,τι βλέπω εγώ, και είναι και υπέροχα τα ποσά. Ο άλλος έβαγε 270.000 ευρώ πρόστιμο.
3: Εγώ δεν κάνω πλάκα. Εγώ σου μιλάω αλήθεια.
4: Το καταλαβαίνω, ούτε εγώ κάνω πλάκα. 270.000 έφαγε.
3: Σήμερα άλλαξαν και η εισαγγελία του Άριου Πάγου, η πρόεδρε, το είδες.
4: Βέβαια, ναι, το Λιμπερόπουλο.
3: Ναι, του βάλουν εκεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εγώ δηλαδή μιλώ σαν πατριώτη, σαν Έλληνας όπως είμαι και καμιά μέρα θα μου πούνε, εμπάτω τόσο με έχουν πάρει πολλές φορές, έχω μιλήσει, έχω πάει τέτοια και έχω πρόβλημα να πω και ξέρετε τι μου λένε οι δικαστικοί φίλοι μου που έχω. Ηρακλή, άστος μου λέει, λείπετος μου λέει, μην πάρεις κανένα κακό. Όταν σου μιλάνε έτσι. Ναι. Πρέπει να καταλαβαίνεις.
4: Και όταν έχουν διορίσει, όπως είπατε σωστά, τη νέα ηγεσία στον Άριο Πάγο που είναι ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος πρόεδρος και ο Ευάγγελος Μπακέλας εισαγγελέας, δικοί τους άνθρωποι από ό,τι φαίνεται είναι γνωριμίες, έχουν κονέ, έχουν. Ποιος μου λέει εμένα το ότι αύριο μεθαύριο, αν θέλουν να με πετάξουν μέσα σε ένα κελί, δεν με πετάξουν.
3: Να μην κουβεντιάζουμε. Εμένα με έχουν βάλει στη φυλακή 7 φορές και με αφήνουν 7 φορές.
4: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι δέχεται πολιτική παρέμβαση η δικαιοσύνη.
3: Εσύ τι λες τώρα, με κάνεις πλακά. Εγώ στις φορές μπήκα φυλακή, με έβαλαν αστυνομία και το κράτος, δεν με βάλανε κανείς άλλος εμένα. Εγώ όμως δεν φοβούμαι, πώς το λένε, δεν καταλαβαίνω. Δεν έπιασα ποτέ μου δικογραφία να την ανοίξω, αφού ξέρω πως είμαι πεντακάθαρος. Το δεν είναι κράτος, ρε φίλε. Δημιουργούν πράγματα και μετά σου λέει σε εγκληματική οργάνωση. Από αυτούς ποιο εγκληματική οργάνωση υπάρχει στον πλανήτη.
4: Αυτό πώς θα το αποδείξουμε είναι όμως το πρόβλημα.
3: Άκου Γρηγόρη, θα σου κάνω μια πραγματική
4: ιστορία. Αποδεικτικά στοιχεία υπάρχουν, εισαγγελείς δεν υπάρχουν. Πάμε να ακούσουμε.
3: Άκου, ναι. Θα σου κάνω μια πραγματική ιστορία με τη δικαιοσύνη. Όταν με πήγανε του 11, του 12 μεταστημένα τα παιχνίδια και με βάλουν φυλακή, πήγα στον Άριο Πάγο σε ανακριτή εισαγγελέα. Και είχαν πει σε ένα τηλέφωνο, και εγώ γέλαγα. Και ξέρετε τι του είπα εκεί μπροστά όλους. Αυτά. Του λέω αύριο θα σκοτώσω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κοίταζε ο ένας τον άλλο. Μου λέει τι λες. εσείς του λέω του καφενιού τη δικογραφία έχετε κάνει εδώ. Σας εβάλλαν, του λέω, το κράτος για να μας βάλετε φυλακή. Τότε με το Σαμαρά.
4: Ναι. Στην πλάκα, το είπατε αυτό προφανώς.
3: Εγώ το είπα σοβαρά για να καταλάβουν και του λέω: αν βγει αυτή η υπόθεση ποτέ, αν δικαστεί κανείς, αυτά τα έχω καταθέσει με δικηγόρους και με τέτοια. Και με κοιτάζανε οι δικαστές και οι εισαγγελίες, του λέει: γελάγανε, καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω το ύφος προφανώς, ναι.
3: Το καταλαβαίνεις.
4: Το καταλαβαίνω, δηλαδή, ναι. Ότι αυτές οι δικογραφίες δεν μπορούν να στέκουν αυτό.
3: Μαζεύει όλους τους φίλους, του λέει: εγκληματική οργάνωση είσαι. Και δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα. Σε πιέζουν 3-5 χρόνια να πληρώνει, να σε φέρουν οικονομικά. Αυτό είναι το κράτος. Έχω για το κράτος, πραγματικά, αν αλλάξει το κράτος και μου πούνε να τον δώσω στοιχεία με όλες τις δικογραφίες που έχει κάνει το κράτος, πραγματικές,
4: ναι,
3: για πολλά πράγματα, να φτιαχτεί αυτό το κράτος. Γιατί δεν είναι κράτος, δεν έχει δημοκρατία. Ένα βασικό. Η δημοκρατία πρέπει να βγαίνει από το λαό. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Στείλουν τον πρόεδρο της δημοκρατίας, στείλουν τις δικαστές, στείλουν τα πάντα. Και δεν είναι Έλληνες. Εσύ αυτή τη στιγμή είναι όλα στιγμή, δεν είναι. Υπάρχει κάτι. Εσύ πώς νιώθεις σαν δημοσιογράφος?
4: Εγώ εκεί βλέπω το ότι υπάρχουν όχι στημένα, εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
3: Τα πάντα.
4: Εξαγορασμένες δημοσκοπήσεις, εξαγορασμένα πρόσωπα, ακόμα και πολιτική εξαγορασμένη.
3: Σου το λέω τόσο απλά να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Αύριο το πρωί πιάνει εμάς μια παρέα 50 άτομα, φίλους, και λέει είστε εγκληματική οργάνωση. Πήγανε την άλλη φορά στο Μιανά και βάλανε τον πατέρα με τα αδέρφια εγκληματική οργάνωση.
4: Άμα θέλουν, δηλαδή αυτό μας λέτε, μας βάζουν φυλακή.
3: Μπορεί να βρει άκρη με αυτού του ανθρώπου. Μπορεί να βρει άκρη.
4: Άμα θέλουν, μας βάζουν φυλακή. Αλλά δηλαδή, γιατί δεν βάζουν αυτού όλου για του οποίου υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία φυλακή? Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω.
3: Αυτό δεν λέμε τόση ώρα. Πρέπει να φύγουν οι ξένοι από εδώ, γιατί αν ψηφούν οι Έλληνες δεν θα πάρουν ούτε 2%, ούτε ένα.
4: Αυτό πολύ σημαντικό. Δηλαδή θεωρείτε, κύριε Νύκταρη, ότι οι ξένοι ψηφίζουν αυτά τα κόμματα, γι' αυτό του νομιμοποιούν, ναι.
3: Άκου τώρα, Γρηγόρη, τη χάνει τώρα στην Αθήνα να γνωρίζω χιλιάδες κόσμου πανελλαδικά και ξένους αρχηγούς που είναι, γιατί ξέρεις αυτά δουλεύουν με ιεραρχίες.
4: Ναι, γνωρίζετε αρκετό κόσμο, έχετε αρκετές δημόσιες σχέσεις, το καταλαβαίνω. Ναι. Τι
3: όλοι ξένοι, οι μουσουλμάνοι, οι Πακιστανοί, ούτε ξένοι γίνονται οι ράτσες. Ό,τι δώσουν γραμμή πάνε και ψηφούν όλοι μαζί.
4: Α, ωραία, για να το καταλάβει το ακροατήριο. Δηλαδή, τι λέει ο κύριος Νύκταρης αυτή τη στιγμή? Το ότι η πακιστανική κοινότητα, για παράδειγμα, που έχει πόσα μέλη Πακιστανούς, ό,τι εντολή δώσει η πακιστανική κοινότητα, πάνε όλοι οι Πακιστανοί και ψηφίζουν με το ίδιο. Άρα, δηλαδή, οι Πακιστανοί, αν πάρουν γραμμή που είναι φιλαράκια με τη βούλτευση, αν πάρουν γραμμή να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, κατευθείαν 1.000.000 ψήφους από τους Πακιστανούς.
3: Εγώ θα πω και κάτι άλλο σοβαρό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα που είναι ξένοι. Οι ξένοι ληστάνε κάθε μέρα εκατοντάδες ανθρώπους. Και δεν πάει κανείς κατηγορούμενος και δεν βγαίνει τίποτα στον αέρα. Κάνω μια καταγγελία που γίνεται κάθε μέρα. Με παίρνουν ατελείωτος κόσμος και λέει: πώς γίνεται να μην ακούγεται τίποτα? Και άμα είναι ένα γατί και ένα χιλί, θα το κάνουν πρώτο θέμα. Ναι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Να θελιστεύουν σε ένα την Ομόνια, να θελιστεύουν, ρε φίλε. Να θεντέρουν και να μην βγαίνει κανείς μέσα. Και σου λέω: ξενοδοχειάρχης που είναι στην Ομόνια, πρόσεχε, αδερφέ, να σε φύγει το ταξί, πάμε μέσα εδώ. Γιατί δεν έχουμε καμία ευθύνη. Δηλαδή έχουν τρομακρατήσει όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνεις.
4: Και εκεί πέρα, στην Ομόνια, τώρα που αναφέρετε συγκεκριμένα, υπάρχουν ολόκληρα στενά που έχει γίνει κατάληψη. Υπάρχουν παράνομα μαγαζιά. Υπάρχουν πολλά και δεν μπαίνει η αστυνομία να ξεκαθαρίσει το τοπίο για να μην μιλήσουν για τους τοξικομανείς.
3: Εγώ θέλω πραγματικά να σηκωθούν όλοι αυτοί που κυβερνούν εκεί και ο Χρυσοκοϊδής να κάνουν μαζί μια βόρτα. Εκεί που είναι ξένοι. Αν έχει τα κότσια. Εγώ θα πάω έτσι όπως είμαι σαν Ηρακλής και να έρθει αυτός. Ο κύριος Μπάκμαν.
4: Ναι, εκεί πέρα τι, δεν μπορεί, για να ξεκαθαρίσει εκεί το τοπίο. Και τι ώρα θα πάτε είναι, έτσι? Και τι ώρα πάτε τα μεσάνυχτα?
3: Δεν υπάρχει τοπίο. Δεν υπάρχει τοπίο. Έχουν άσυλο όλοι οι ξένοι. Είναι εντολή. Δεν πειράζει κανένα. Σε σφάζουν και δεν σε πληρώνουν. Πώς το λένε αυτό το πράγμα? Υπάρχουν εκατοντάδες κάθε μέρα και δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα, δεν βγαίνουν τίποτα.
4: Ο καθένας έχει 5 ονόματα στο τμήμα, κύριε Νύκταρη. Ο καθένας 5 ονόματα στο τμήμα έχει.
3: Γιατί
4: διαφορετικά.
3: Γιατί δεν τα βγάζουν αυτά οι αστυνομικοί, είναι όλα. Γιατί δεν τα βγάζουν στον αέρα, να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Πού βρίνουμε, δεν έχω χάσει τον έλεγχο, δεν ξέρω πού βρίνουμε. Προσπαθούν και εμάς στην Κρήτη να μας κάνουν έτσι.
4: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε τώρα για, για τις ψήφους που στην ουσία οι άνθρωποι της πακιστανικής κοινότητας, παράδειγμα φέρνουμε τη συγκεκριμένη κοινότητα, γιατί υπάρχουν και Αφγανοί, υπάρχουν και Ινδοί, υπάρχουν πολλοί.
3: Όλοι.
4: Υπάρχουν Μαροκινοί, Αλγερινοί, διάφορες κοινότητες. Οι άνθρωποι αυτοί όντως παίρνουν γραμμή από την κοινότητά τους, που στην ουσία, αν πες και χρήμα, αν πες και λάδι στη μηχανή, Και τα έχουν καλά με την κυβέρνηση. Πάνε ψηφίζουν, γι' αυτό τους νομιμοποιούν. Δηλαδή, νομιμοποιούν τους παράνομους μετανάστες για να έχουν ψηφοφόρους. Αυτό είναι το μήνυμα.
3: Γρηγόρη, εγώ γελάω. Ακόμα και ο Μπακ μας έχει πακιστανικό τηλέφωνο.
4: Τα πακιστανικά τηλέφωνα για να μην τους βρίσκουνε.
3: Ναι, όλοι οι κυβερνητικοί, όλη η ηγεσία της αστυνομίας, όλοι, δεν υπάρχει κανείς που είναι μέσα στα πράγματα και να μην έχουν πακιστανικό τηλέφωνο. Θες να κουβεντιάζουμε από εκεί πέρα. Αυτό άρεσε να το πεις τώρα.
4: Έχουν πακιστανικά τηλέφωνα.
3: Ναι, όλοι, ναι.
4: Τι πράγμα είναι αυτό τώρα στην Ελλάδα, δηλαδή η ηγεσία να έχει πακιστανικά τηλέφωνα.
3: Όλοι, δεν υπάρχει κανείς, ούτε αστυνομικός, ούτε τίποτα.
4: Καλά, αυτό φυσικά πώς θα το αποδείξουν μετά ότι ήταν δικά τους. Και αυτό, γι' αυτό μάλλον τα χρησιμοποιούν, αν τα χρησιμοποιούν. Για να μην είναι το όνομά τους.
3: Πρέπει να βγει ένα κράτος σωστό, να μπορούν οι Έλληνες να προπατούν ελεύθερα. Να βαστά στη σημαία σου και να βγαίνει όξο και να μην φοβάσαι. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα. Εμείς που είμαστε Έλληνες να περπατάμε εδώ και να φοβάμαστε Πακιστανούς, Τσιιδούς, Αφγανούς να μας σφάξουν. Μα είναι δυνατό? Γι' αυτό θέλουν να μας πάρουν τα όπλα στην Κρήτη.
4: Για να μην μπορείτε να αντιδράσετε, δηλαδή θεωρείτε ότι θέλουν να πάρουν τα όπλα.
3: Εύχομαι, Γρηγόρη, μη συμβεί κάτι σε οικογένεια στην Κρήτη, μεγάλες οικογένειες, τέτοιο πράγμα. Γιατί θα παίξει η σφαγή του αιώνα.
4: Εδώ πέρα, μια και αναφέρατε τώρα, ξεχνάνε όμως, γιατί η ιστορία έχει πολλά να διδάξει. Ξεχνάνε ότι όταν πέφτανε οι Γερμανοί με τα λεξίπτωτα, οι κριτικοί ήταν αυτοί που του βεκούζανε, του φεκάγανε εκεί πέρα και αντιδράσανε και προσπαθέσανε να αποτρέψουν τα χειρότερα.
3: Μάλλον δεν σα το έχω πει. Έχω πει πω άμα έρθει στα χωριά μα, στο Ρέθιμο, στο Μελοπόταμο, γενικά στα χωριά, στα Χανιά, στον Αποκόρονα, στην Κίσα μου, στα Σφακιά. Να μην αναφέρω ό,τι χωριό υπάρχει στην Κρήτη, σε όλα τα χωριά, Μονοφάτσι, Βόρειο, Καμάρε, όλα. Δεν υπάρχει ιερό που να μην έχει νεκρού από του πολέμου. Το καταλαβαίνει. Έχεις ένα χωριό μέσα, σε όποιο χωριό θες στην Κρήτη, σε όποιο χωριό. Μόνο που θα δεις τη λίστα σε ποιο πόλεμο έχουν ποθάνει, θα πας σε... Δηλαδή, αυτοί τι πιστεύουν, πως άμα γεννεί πόλεμος, ποιοι νομίζουν ότι θα πολεμήσουν στην Ελλάδα, υπάρχουν? Οι κριτικοί είναι, οι Πελοποννήσοι είναι, οι Μανιάτες, και άντε και πότε, ποιοι άλλοι, για πες μου, Γρηγόρη, και αυτοί και από τη Θεσσαλία...
4: Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι αντισταθεί, οι Πυρώτες και οι Μακεδόνες και οι Θακιώτες, όλοι.
3: Ακριβώς, εγώ ξέρω ποιοι είναι.
4: Και οι Πόντιοι, όλοι οι Έλληνες, αλλά το θέμα ποιο είναι.
3: Αυτοί θα πολεμήσουν, ποιοι θα πολεμήσουν αυτά τα ντερέγαλα που μας κυβερνούν.
4: Ο λαός, και να σας πω και κάτι τώρα, γιατί τώρα έχουμε 6 λεπτά μπροστά μας και θέλω να σας τα ρωτήσω αυτά. Εδώ πέρα ανακοινώνεται τώρα ότι θα κατέβουν υποψήφοι κάτι καλλιτέχνες, κάτι ηθοποιοί, κάτι σουρλουλούδες, κάτι περίεργοι. Και ξέρετε τι κάνουνε? Χτυπάνε τον κόσμο ο οποίος δεν έχει γνώση. Λέει, για παράδειγμα, θα κατεβάσω έναν τραγουδιστή, τον οποίο είναι έτσι όμορφος, τον αγαπάνε τα κοριτσάκια, θα πάνε να τον ψηφίσουν τα κοριτσάκια. Και αυτός τώρα να σώσει την Ελλάδα, γίνεται να μιλάμε σοβαρά?
3: Γρηγόρη, δεν υπάρχει κανείς που θα κατεβεί από αυτούς. Επειδή όποιος και να κατεβεί, θα τον ξέρω. Όποιος και να κατεβεί. Και να μην κατεβεί από συμφέρον. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Επειδή είμαι Έλληνας και πατριώτης και κριτικός. Και ξέρω ο κόσμος, είτε εκπέμπω, να καταλάβουν ένα πράγμα. Αυτή τη φορά στην Ελλάδα πρέπει να ψηφίσουν εντελώς εκτός τα τρία κόμματα, ό,τι θέλουν από εκεί και πίσω.
4: Σωστό.
3: Εγώ, ας πούμε, θα ψηφίσω Βελόπουλο. Γιατί μου αρέσει ο Βελόπουλος.
4: Ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει. Σίγουρα όχι αυτά τα συστημικά.
3: Άκου, Γρηγόρη, εγώ μέσα στο πατριωτικό χώρο είμαι Έλληνας, έχω πρόβλημα.
4: Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ψηφίζει ό,τι θέλει.
3: Ναι, ακριβώς. Εγώ ένα πράγμα θα πω. Εγώ θα μιλήσω για τους πατριώτες που έχω χιλιάδες φίλους στον πατριωτικό χώρο. Μην τους παρασέρουν τα μυαλά. Έχουμε δει όλους.
4: Ναι. Ο Τσίπρας τώρα, δηλαδή, και ο Μητσοτάκης και ο Σαμαράς και έχουν περάσει. Όλοι αυτοί έχουν περάσει. Είναι η αλήθεια αυτή. Είναι. Συμφωνώ.
3: Ναι, τι, δηλαδή να μου πούνε τι εμένα, τι.
4: Αφού τους έχουμε δει, τους έχουμε δει πρωθυπουργούς και δεν κάνανε κάτι σωστό.
3: Εγώ ψήφισα και το Σαμαρά, δεν έχω ψηφίσει. Το Τσίπρα τον έχω ψηφίσει όμως. Το ναι με το όχι, αυτό που έκανε.
4: Και απέδειξε ότι δεν είναι κατάλληλος. Είναι απλό το πράγμα. Και πούλησε και τη Μακεδονία. Α, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Κύριε Πλεύρη, επειδή έχουμε
3: πέσει. Κύριε Πλεύρη, ξέρω πάρα πολλά. Ξέρω ποιοι τον προωθούν, ξέρω τα πάντα. Εντάξει, τον χρησιμοποίησανε τα συμφέροντα τα μεγάλα της Αθήνας. Είναι ξεκάθαρα, δεν χρειάζεται, γνωρίζω προσωπικά. Με έχουν καλέσει, μου είπαν Ηρακλή, 1, 2, 3. Τα λέω έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
4: Στην ουσία, αυτό που θέλετε να πείτε είναι ότι κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το πολύ χρήμα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά.
3: Και τι λες, Εγώ κολλιούμαι με όλους σου, Γρηγόρη. Πάνω.
4: Αφού αυτός όμως δηλώνει ότι είναι αριστερός. Αριστερός με δεξιές τσέπες. Με δεξιές τσέπες. Με κότερα και βίλες τώρα αριστερός.
3: Ε, τότε θα βάλω κι εγώ φούστα να κυκλοφορώ στη...
4: Αυτό μας έλειπε τώρα.
3: Ε, τώρα δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τι κρύβεται πίσω από τα τέτοια του, από τα παπαγαλάκια του, να κρύβεται. Ξεκάθαρα, δεν θέλω να πω τα ονόματα.
4: Ναι, έτσι είναι. Δυστυχώς δεν είναι αριστερή.
3: Ακριβώς τι συμβαίνει.
4: Δεν είναι αριστερή σε καμία περίπτωση αυτή.
3: Αριστερή, λέει.
4: Δεν είναι σε καμία περίπτωση αριστερή. Δεν είναι καν κομμουνιστές, δεν είναι καν αυτό που δηλώνουν, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κοροϊδεύουν τον κόσμο.
3: Γρήγορη, πραγματικά, τι είναι αριστερό, μπορεί να μου εξηγήσει ένα άνθρωπο τι είναι ο αριστερός, ο κεντρός. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι.
4: Όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι είμαστε, κύριε Νιχάρη.
3: Μα δεν έχω, αυτό όταν το λένε τι είναι. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ στο μυαλό μου πιστεύω πως είμαι αναρχικός. Πατριώτης, δηλαδή στην ιδέα μου, κατάλαβες να σου πω.
4: Ναι, δεν δέχεστε από κανένα.
3: Όχι, δεν δέχομαι, ρε φίλε. Δεν δέχομαι, ναι, δεν γουστάρω. Πρώτα βάλω τον Έλληνα και μετά βάλω όλους. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Ναι. Εγώ δεν πήγα κανένα στον τόπο να πουλήσω τα ηλίκια και να κάνω ιστορίες. Αυτοί που μας συμφέρουν δεν είναι Έλληνες και θα δω μας πουλούν τα ηλίκια και ιστορία. Πρέπει να καταλάβουν οι πατριώτες πως πρέπει να πάνε μια γραμμή αυτή τη φορά.
4: Κατάχρηση εξουσίας κάνουν όλοι αυτοί. Τους έχει δώσει ο ελληνικός λαός μια εξουσία και την εκμεταλλεύονται και πραγματικά έχουν γίνει αυτοί ζάμπλουτοι και έχουν φτωχοποιήσει τον ελληνικό λαό. Είναι φοβερό.
3: Γρηγόρη, θέλω μια μέρα πραγματικά να κάτσουμε να σου εξηγήσω πράγματα πώς πάνε τα λεφτά και πώς πάνε τα κοντήλια και πώς πάνε. Εγώ έχω φίλους μου, θα το πω έτσι τώρα, είχα φίλους μου που έχουν με ανεμογεννήτρες και πάρκα. Από την ώρα που έγινα με τη Μητσοτάκη θέση, εξαφανιστήκαν από δίπλα μου όλοι.
4: Ναι.
3: Και εγώ τους πήγα εκεί.
4: Εγώ θα, γιατί έχουμε δύο λεπτά. Θέλω να μου πείτε για τη νέα γενιά, γιατί ξέρω ότι κάτω στην Κρήτη οι νέοι βράζουνε. Είναι άνθρωποι που έχουν μέσα τους το μικρόβιο της Επανάστασης. Τι έχετε να πείτε στη νέα γενιά?
3: Γρηγόρη, η Κρήτη έχει ένα πράγμα. Οι πιτσιρικάδες της Κρήτης το 90% ακολουθούν τις αρχές στον Κρητικό. Δεν τους διαφέρει. Βλέπουν πώς γίνεται και διακολουθεί. Και αυτό τους ενοχλεί. Αυτό ενοχλεί τον Μπάκμαν που βλέπει, σου λέει τι λαός είναι αυτός. Πειράζει θέλει και έρχονται 500 χίλια. Τους ενοχλεί όταν είσαι Έλληνας πατριώτης. Το καταλαβαίνεις, Γρηγόρη. Εν πάση περιπτώσει θα καταλάβουν ένα πράγμα. Να ξεκαθαρίζει. Εμείς στην Κρήτη ήμασταν άλλος λαός. Ήμασταν άλλοι ανθρώποι. Δεν μπορούν να μας εκάμουν με το Νταλίκι τον και με την αστυνομία τον και με το Βρασιολάκι τον καλά. Θα καταλάβουν ένα πράγμα. Μην γίνουν τίποτα επεισόδια και ξεκινήσει κανείς εφήλιος πόλεμος. Εγώ αυτό βλέπω.
4: Ξέρετε ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αν συνεχίσει
3: έτσι η κατάσταση. Άκου, Γρηγόρη, εγώ δεν κάνω καλαμπούρια. Θυμάστε που σου είχα πει πως αν θέλουν θα μπουν σε ένα λεπτό στο αεροδρόμιο μέσα και με κοροϊδεύαν όλοι. Μπήκανε σε ένα λεπτό.
4: Ναι, ναι, ο χαμός με τους αγρότες λέτε.
3: Ναι, άκου, Γρηγόρη, γιατί όλοι οι αγρότες είναι από τα βουνά, από τα χωριά. Να παρακαλάνε να μπορούν οι αγρότες, οι άνθρωποι να ζουν όμορφα. Και όχι να προσπαθούν να το πάρουν τις περιουσίες, να προσπαθούν να το πάρουν τα πρόβατα, να προσπαθούν να τις τελειώσουν. Δεν είναι έτσι. Όταν έχεις ένα λαό τέτοιο, κοιτάζεις να τον έχεις καλά. Ούτε να σε κλέφτει, ούτε κλέφτει κανείς εδώ, ούτε τίποτα, ούτε πράγμα. Όχι να μας έχει τα Μπορντό και το Μπάκμαν κάθε μέρα πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, να φοβίζει τα παιδιά να μπαίνει. Γιατί Γρηγόρη δεν καταγγέλνουν όταν κάνουν εφόδους οι αστυνομικοί και σπούνε τις πόρτες στην Κρήτη και έχουν μέσα 4, 5, 7 παιδιά. Αυτή δεν υπάρχει ευαισθησία για αυτούς. Για τα κανάλια δεν υπάρχει, για τα σκουπίδια αυτά. Δεν υπάρχει. Άμα είναι όμως ένα κύλος θα τον βγάλουν σε 500 κανάλια. Όταν μπαίνουν και σπούνε τις πόρτες και έχουν μέσα τόσα ανήλικα παιδιά. Γιατί δεν έχουν μπει ποτέ μέσα τα κανάλια να πούνε πάτε στα παιδιά 3 χρονών, 4, 5 και σκληρίζουν και κλαίνε και φωνάζουν. Αυτά γιατί δεν βγαίνει τα πιένα. Όποιο και να καλέσουν Γρηγόρη στην Κρήτη να του πούνε έλα στην αστυνομία θα πάει. Απλώς δείχνουν με τις κάμερες ο Μπάκμα δημιουργεί θέματα στην Κρήτη για να δείχνει στα κανάλια να κάνει για να λέει πως η Κρήτη είναι τραμπούκι και τέτοιοι. Ξέρουν ποιοι είναι οι κριτικοί, ο ελληνικός λαός όλος μας γνωρίζει. Δηλαδή άμα πας στη Μακεδονία και πεις στην Κρήτη νιώθουν πως είναι αδέρφια και δημιουργούν μόνο προβλήματα στον κόσμο.
4: Θέλουν να σπάσουν αυτή τη σχέση που έχετε μεταξύ σας, κύριε Νικτάρη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και
3: Γρηγόρη, δυστυχώς... είναι δυνατόν να πάρετε αλλά... μια πολυτεχνική οικογένεια με τόσους αστυνομικούς χωρίς να είναι τίποτα. Κάλεσε
4: οι κριτικοί πράγμα. Πρέπει να αφυπνιστούν και να καταλάβουν ότι η στήριξη σε αυτά τα πρόσωπα του συστημικούς δεν τους βοηθάει. Γιατί καλώς ή κακώς μπροστά στα συμφέροντα δεν υπολογίζουν κανέναν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, κύριε Νικτάρη.
3: Μα δεν λογαριάζουν όλες οι πόρτες θα χτυπήσουν, Γρηγόρη. Δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Έτσι.
3: Το έχω πει 100.000 φορές, να το πω 500. Εάν δεν χτυπήσουν αυτή τη φορά οι πατριώτες, οι κριτικοί και όλοι, είμαι σίγουρος πως θα πάνε την κάμπη και θα κάνουν πολλοί. Ξέρουν, δεν θέλουν να εκδηλώνονται, αλλά πολλοί θα πάνε και ψηφίσουν. Είμαι σίγουρος
4: για να προστατεύσουν τον τόπο τους, αυτό λέτε.
3: Ακριβώς, ναι.
4: Προστατέψτε τον τόπο σας.
3: Ακριβώς, μιλάμε.
4: Δεν βλέπετε τι γίνεται, τα έχουν ξεπουλήσει όλα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς, κύριε Νικταρή.
3: Εντάξει,
4: υγεία εύχομαι. Υγεία εύχομαι. Πάνω απ' όλα υγεία.
3: Όλα καλά, αλλά μια τελευταία κουβέντα θέλω να πω για τον πατριωτικό χώρο σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά, πρώτη φορά πρέπει να σκεφτούν να ψηφίσουν σωστά. Δηλαδή,
4: καταλαβαίνω τι
3: λέτε. Να διασπαστούν οι ψήφοι του πατριωτικού χώρου.
4: Να είμαστε ενωμένοι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Συμφωνώ
3: απόλυτα. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
4: Υγεία και ευλογία. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικταρή.
3: Γεια σου. Γεια σου,
4: γεια σου. Ευχαριστούμε πολύ. Η Κρήτη στο πόδι, λοιπόν. Η Κρήτη αφυπνισμένη έχει καταλάβει ότι έχει πρόβλημα με όλους αυτούς που μπαίνουν, με τον οικονομικό πόλεμο, αλλά και με όλες αυτές τις αποφάσεις που παίρνει η κυβέρνηση. Ενωμένη Κρήτη για τον τόπο της, λοιπόν. Αυτό ήταν το κάλεσμα του κύριου Νικταρή. Ενωμένη η Κρήτη για να σωθεί ο τόπος. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτη, ενωμένοι οι πατριώτες, μπας και σωθεί η Ελλάδα.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
7: Σε μαζική δικαστική αντεπίθεση προχωρούν χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ανοίγοντας ένα μεγάλο κύκλο δικαστικών αναμετρήσεων με τους σέρβισερς. Υπό την ομπρέλα του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών νόμου Κατσέλη, κατατίθεται ήδη μαζικές αγωγές, οι οποίες στρέφονται ευθέως κατά των πρακτικών που εφαρμόζουν τα φαντς στην ελληνική αγορά. Οι δανειολήπτες, μεταξύ άλλων, ζητούν πλήρη δικαστική προστασία και καταγγέλουν ένα πλέγμα συστηματικών παράνομων και καταχρηστικών μεθοδεύσεων, οι οποίες ανατρέπουν στην πράξη τις ευεργετικές διατάξεις και τις δικαστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Συμφωνία κυβέρνησης σούπερ μάρκετ έγινε χθες στο Μαξίμου για πάγωμα τιμών ως το Σεπτέμβριο. Για το δίμηνο του καλοκαιριού που μεσολαβεί ως το Σεπτέμβρη, η βιομηχανία τροφίμων δεσμεύτηκε για συγκράτηση των τιμών ακόμη και στα 2.000 προϊόντα, στα οποία οι τιμές έπεσαν κατά 6% λόγω του πλαφών. Σημειώνεται ότι το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ λήγει σήμερα και δεν θα παραταθεί, ενώ από τις αρχές Σεπτέμβρη ξεκινά, όπως διατείνεται το Μαξίμου και ο Υπουργός Ανάπτυξης, η Εθνική Συμφωνία για τη δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αποχώρησε και επίσημα χθες από τον ΣΥΡΙΖΑ η πρώην βουλευτής και υπουργός Μαριλίζα Ξένο Γιαννακοπούλου, που οδεύει στην Ελλάς. Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί διέξοδο και ελπίδα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα και στην Ελλάς, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν πολιτική φόρμουλα για να υποδεχθούν ως υποψήφια βουλευτή στην Μπέλα τη Θεοδώρα Τζάκρη και προκειμένου να μην παραβιάσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για αποκλεισμό βουλευτών που εκλέγονται επί 20 ετία, ετοιμάζονται να την παρουσιάσουν ως συνεργαζόμενοι. Δεν έχει τελειωμό ο εφιάλτης στη Βενεζουέλα μετά τους μεγάλους διδήμους σεισμούς και τους μετασεισμούς που ακολούθησαν. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται πλέον σε 1.719 άτομα. Οι τραυματίες είναι 5.034 άνθρωποι, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται πάνω από 50.000 άτομα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 15.866 άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Αν και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για επιδημίες, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η υγιεινή και η αποχέτευση αποτελούν όλο και πιο επίγοντα ζητήματα, με κορυφαίο την περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό. Καύσωνας ρεκόρ λυγίζει την Ευρώπη, ενώ σε καμίνι μετατρέπονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρωτοφανείς θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου προκαλούν εκατόμβες νεκρών στη Δυτική Ευρώπη, ενώ προκαλεί κόκκινο συναγερμό στη Μεσόγειο. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται επίσης 22 πόλεις στην Ιταλία. Στην Κροατία παλεύουν να σβήσουν τεράστια πυρκαγιά σε Πευκοδάσος. Στο νησί Βί στη Σερβία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή, το Παρίσι βρίσκεται υπό κατάρρευση εκπαίδευση με μεγάλα, με γεμάτα νεκροτομία και αιτήματα για κοντέινερς. Οι γαλλικές αρχές δημόσιας υγείας μιλούν για πάνω από 1000 θανάτους, με το 85% να αφορά πολίτες άνω των 65 ετών.
2: Καιρός.
7: Ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα με τον υδράργυρο μεταξύ 22 και 37 βαθμών Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς βορειοανατολικούς και βορειοδυτικούς αργότερα 3 με 4 μποφόρ.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
10: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Es un

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
5: Έλα λαλάκι, μ' ακούς. Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε.
6: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
7: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το ειδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
5: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
6: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από το κορμινάρι, πήρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
8: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
9: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
10: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές.

0: Καλύτερη Ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport. Με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1. Παραλία Πατρών.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρά.

0: Βατιστούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Σε μαζική δικαστική αντεπίθεση προχωρούν χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ανοίγοντας ένα μεγάλο κύκλο δικαστικών αναμετρήσεων με τους σέρβισερς. Υπό την ομπρέλα του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών νόμου Κατσέλη, κατατίθεται ήδη μαζικές αγωγές, οι οποίες στρέφονται ευθέως κατά των πρακτικών που εφαρμόζουν τα funds στην ελληνική αγορά. Οι δανειολήπτες μεταξύ άλλων ζητούν πλήρη δικαστική προστασία και καταγγέλουν ένα πλέγμα συστηματικών παράνομων και καταχρηστικών μεθοδεύσεων, οι οποίες ανατρέπουν στην πράξη τις ευεργετικές διατάξεις και τις δικαστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Συμφωνία κυβέρνησης σούπερ μάρκετ έγινε χθες στο Μαξίμου για πάγωμα τιμών ως το Σεπτέμβριο. Για το δίμηνο του καλοκαιριού που μεσολαβεί ως το Σεπτέμβριο, η βιομηχανία τροφίμων δεσμεύτηκε για συγκράτηση των τιμών ακόμη και στα 2.000 προϊόντα, στα οποία οι τιμές έπεσαν κατά 6% λόγω του πλαφών. Σημειώνεται ότι το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ λήγει σήμερα και δεν θα παραταθεί, ενώ από τις αρχές Σεπτέμβρη ξεκινά όπως διατείνεται το Μαξίμου και ο Υπουργός Ανάπτυξης, η Εθνική Συμφωνία για τη δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αποχώρησε και επίσημα χθες από τον ΣΥΡΙΖΑ η πρώην βουλευτής και υπουργός Μαριλίζα Ξένο Γιανακοπούλου, που οδεύει στην Ελλάς. Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί διέξοδο και ελπίδα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα και στην Ελλάς, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν πολιτική φόρμουλα για να υποδεχθούν ως υποψήφια βουλευτή στην Μπέλα τη Θεοδώρα Τζάκρη και προκειμένου να μην παραβιάσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για αποκλεισμό βουλευτών που εκλέγονται επί 20 ετία, ετοιμάζονται να την παρουσιάσουν ως συνεργαζόμενοι. Δεν έχει τελειωμό ο εφιάλτης στη Βενεζουέλα μετά τους μεγάλους διδήμους σεισμούς και τους μετασεισμούς που ακολούθησαν. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται πλέον σε 1.719 άτομα. Οι τραυματίες είναι 5.034 άνθρωποι, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται πάνω από 50.000 άτομα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 15.866 άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Αν και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για επιδημίες, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η υγιεινή και η αποχέτευση αποτελούν όλο και πιο επίγοντα ζητήματα, με κορυφαίο την περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό. Καύσωνας ρεκόρ λυγίζει την Ευρώπη, ενώ σε καμίνι μετατρέπονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρωτοφανείς θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου προκαλούν εκατόμβες νεκρών στη Δυτική Ευρώπη, ενώ προκαλεί κόκκινο συναγερμό στη Μεσόγειο. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται επίσης 22 πόλεις στην Ιταλία. Στην Κροατία παλεύουν να σβήσουν τεράστια πυρκαγιά σε πευκοδάσος. Στο νησί Βί στη Σερβία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή, το Παρίσι βρίσκεται υπό με γεμάτα νεκροτομία και αιτήματα για κοντέινερς. Οι γαλλικές αρχές δημόσιας υγείας μιλούν για πάνω από 1.000 θανάτους, με το 85% να αφορά πολίτες άνω των 65 ετών.
1: Καιρός.
2: Ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα με τον υδράργυρο μεταξύ 22 και 37 βαθμών Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς βορειοανατολικούς και βορειοδυτικούς αργότερα 3 με 4 μποφόρ.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλάφκος, στην περιοχή Γλάφκο.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429 105.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική.

0: την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Έλα, λαλάκι, μ' ακούς. Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε.
2: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
3: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
1: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
2: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινιάρη, πήρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
3: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
4: Μπράβο παιδιά, πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
5: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr.

0: Αχαΐας.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση. Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
10: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.co.
11: Ράδιο Γάμα
12: 94 FM.
11: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
13: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Σε μαζική δικαστική αντεπίθεση προχωρούν χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ανοίγοντας ένα μεγάλο κύκλο δικαστικών αναμετρήσεων με τους servicers. Υπό την ομπρέλα του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών νόμου Κατσέλη, κατατίθεται ήδη μαζικές αγωγές, οι οποίες στρέφονται ευθέως κατά των πρακτικών που εφαρμόζουν τα funds στην ελληνική αγορά. Οι δανειολήπτες, μεταξύ άλλων, ζητούν πλήρη δικαστική προστασία και καταγγέλουν ένα πλέγμα συστηματικών παράνομων και καταχρηστικών μεθοδεύσεων, οι οποίες ανατρέπουν στην πράξη τις ευεργετικές διατάξεις και τις δικαστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Συμφωνία κυβέρνηση σούπερ μάρκετ έγινε χθες στο Μαξίμου για πάγωμα τιμών ως το Σεπτέμβριο. Για το δίμηνο του καλοκαιριού που μεσολαβεί ως το Σεπτέμβριο, η βιομηχανία τροφίμων δεσμεύτηκε για συγκράτηση των τιμών ακόμη και στα 2.000 προϊόντα, στα οποία οι τιμές έπεσαν κατά 6% λόγω του πλαφών. Σημειώνεται ότι το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ λήγει σήμερα και δεν θα παραταθεί, ενώ από τις αρχές Σεπτέμβρη ξεκινά, όπως διατείνεται το Μαξίμου και ο Υπουργός Ανάπτυξης, η Εθνική Συμφωνία για τη δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αποχώρησε και επίσημα χθες από τον ΣΥΡΙΖΑ η πρώην βουλευτής και υπουργός Μαριλίζα Ξένο Γιανακοπούλου, που οδεύει στην Ελλάς. Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί διέξοδο και ελπίδα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα και στην Ελλάς, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν πολιτική φόρμουλα για να υποδεχθούν ως υποψήφια βουλευτή στην Μπέλα τη Θεοδώρα Τζάκρη και προκειμένου να μην παραβιάσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για αποκλεισμό βουλευτών που εκλέγονται επί 20 ετία, ετοιμάζονται να την παρουσιάσουν ως συνεργαζόμενοι. Δεν έχει τελειωμό ο εφιάλτης στη Βενεζουέλα μετά τους μεγάλους διδήμους σεισμούς και τους μετασεισμούς που ακολούθησαν. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται πλέον σε 1.719 άτομα, οι τραυματίες είναι 5.034 άνθρωποι, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται πάνω από 50.000 άτομα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 15.866 άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Αν και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για επιδημίες, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η υγιεινή και η αποχέτευση αποτελούν όλο και πιο επίγοντα ζητήματα, με κορυφαίο την περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό. Καύσωνας ρεκόρ λυγίζει την Ευρώπη, ενώ σε καμίνι μετατρέπονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρωτοφανείς θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου προκαλούν εκατόμβες νεκρών στη Δυτική Ευρώπη, ενώ προκαλεί κόκκινο συναγερμό στη Μεσόγειο. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται επίσης 22 πόλεις στην Ιταλία. Στην Κροατία παλεύουν να σβήσουν τεράστια πυρκαγιά σε πευκοδάσος. Στο νησί Βί στη Σερβία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή, το Παρίσι βρίσκεται υπό κατάσταση με γεμάτα νεκροτομία και αιτήματα για κοντέινερς. Οι γαλλικές αρχές δημόσιας υγείας μιλούν για πάνω από 1.000 θανάτους, με το 85% να αφορά πολίτες άνω των 65 ετών.
3: Καιρός.
4: Ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα, με τον υδράργυρο μεταξύ 22 και 37 βαθμών Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς βορειοανατολικούς και βορειοδυτικούς αργότερα, 3 με 4 μποφόρ.
5: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα και θυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιογράμμα. Πάτα είναι το 4.
6: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή, με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η Κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάχη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάχη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
0: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
0: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
0: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
0: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927. Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο. Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
12: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Έλα, λαλάκι, μ' ακούς! Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε!
4: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
5: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
3: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
4: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κολυμπιάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
6: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
7: Μπράβο παιδιά, πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
8: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
9: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορούν.

0: Έλληνα σίγουρο.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν την 1η Ιουλίου στο Πολυχρόνιο.

0: την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: Καλάβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Grazie Italia, un bacio.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις.
5: Σε μαζική δικαστική αντιεπίθεση προχωρούν χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ανοίγοντας ένα μεγάλο κύκλο δικαστικών αναμετρήσεων με τους servicers. Υπό την ομπρέλα του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών νόμου Κατσέλη, κατατίθεται ήδη μαζικές αγωγές, οι οποίες στρέφονται ευθέως κατά των πρακτικών που εφαρμόζουν τα funds στην ελληνική αγορά. Οι δανειολήπτες μεταξύ άλλων ζητούν πλήρη δικαστική προστασία και καταγγέλουν ένα πλέγμα συστηματικών παράνομων και καταχρηστικών μεθοδεύσεων, οι οποίες ανατρέπουν στην πράξη τις ευεργετικές διατάξεις και τις δικαστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Συμφωνία κυβέρνησης σούπερ μάρκετ έγινε χθες στο Μαξίμου για πάγωμα τιμών ως το Σεπτέμβριο. Για το δίμηνο του καλοκαιριού που μεσολαβεί ως το Σεπτέμβριο, η βιομηχανία τροφίμων δεσμεύτηκε για συγκράτηση των τιμών ακόμη και στα 2.000 προϊόντα στα οποία οι τιμές έπεσαν κατά 6% λόγω του πλαφών. Σημειώνεται ότι το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ λήγει σήμερα και δεν θα παραταθεί, ενώ από τις αρχές Σεπτέμβριο ξεκινά όπως διατείνεται το Μαξίμου και ο Υπουργός Ανάπτυξης, η Εθνική Συμφωνία για τη δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αποχώρησε και επίσημα χθες από τον ΣΥΡΙΖΑ η πρώην βουλευτής και υπουργός Μαριλίζα Ξένο Γιανακοπούλου που οδεύει στην Ελλάς. Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί διέξοδο και ελπίδα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα και στην Ελλάς, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν πολιτική φόρμουλα για να υποδεχθούν ως υποψήφια βουλευτή στην Μπέλα τη Θεοδώρα Τζάκρη και προκειμένου να μην παραβιάσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για αποκλεισμό βουλευτών που εκλέγονται επί 20ετία, ετοιμάζονται να την παρουσιάσουν ως συνεργαζόμενοι. Δεν έχει τελειωμό ο εφιάλτης στη Βενεζουέλα μετά τους μεγάλους διδήμους σεισμούς και τους μετασεισμούς που ακολούθησαν. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται πλέον σε 1.719 άτομα. Οι τραυματίες είναι 5.034 άνθρωποι, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται πάνω από 50.000 άτομα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 15.866 άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Αν και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για επιδημίες, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η υγιεινή και η αποχέτευση αποτελούν όλο και πιο επίγοντα ζητήματα, με κορυφαίο την περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό. Καύσωνας ρεκόρ λυγίζει την Ευρώπη, ενώ σε καμίνι μετατρέπονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρωτοφανείς θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου προκαλούν εκατόμβες νεκρών στη Δυτική Ευρώπη, ενώ προκαλεί κόκκινο συναγερμό στη Μεσόγειο. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται επίσης 22 πόλεις στην Ιταλία. Στην Κροατία παλεύουν να σβήσουν τεράστια πυρκαγιά σε πευκοδάσος. Στο νησί Βί στη Σερβία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή, το Παρίσι βρίσκεται υπό κατάρρευση με γεμάτα νεκροτομία και αιτήματα για κοντέινερς. Οι γαλλικές αρχές δημόσιας υγείας μιλούν για πάνω από 1.000 θανάτους, με το 85% να αφορά πολίτες άνω των 65 ετών.
4: Καιρός.
5: Ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα με τον υδράργυρο μεταξύ 22 και 37 βαθμών Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς βορειοανατολικούς και βορειοδυτικούς αργότερα 3 με 4 μποφόρ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 8. 2825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μηλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου. Αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
10: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
11: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
10: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
11: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
10: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
11: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
10: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
11: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
10: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
5: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Έλα, λαλάκι, μ' ακούς! Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε!
4: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
5: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το ειδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
3: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
4: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από το κορδινάρι, πήρες αναψυχτικά σε οικογενειακές τιμές.
5: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
6: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
7: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικό.

0: πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Ράδιο Γάμα
8: 94 FM.
7: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Σε μαζική δικαστική αντιεπίθεση προχωρούν χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ανοίγοντας ένα μεγάλο κύκλο δικαστικών αναμετρήσεων με τους servicers. Υπό την ομπρέλα του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών νόμου Κατσέλη, κατατίθεται ήδη μαζικές αγωγές, οι οποίες στρέφονται ευθέως κατά των πρακτικών που εφαρμόζουν τα funds στην ελληνική αγορά. Οι δανειολήπτες μεταξύ άλλων ζητούν πλήρη δικαστική προστασία και καταγγέλουν ένα πλέγμα συστηματικών παράνομων και καταχρηστικών μεθοδεύσεων, οι οποίες ανατρέπουν στην πράξη τις ευεργετικές διατάξεις και τις δικαστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Συμφωνία κυβέρνησης σούπερ μάρκετ έγινε χθες στο Μαξίμου για πάγωμα τιμώνων στο Σεπτέμβριο. Για το δίμηνο του καλοκαιριού που μεσολαβεί ως το Σεπτέμβριο, η βιομηχανία τροφίμων δεσμεύτηκε για συγκράτηση των τιμών ακόμη και στα 2.000 προϊόντα, στα οποία οι τιμές έπεσαν κατά 6% λόγω του πλαφών. Σημειώνεται ότι το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ λήγει σήμερα και δεν θα παραταθεί, ενώ από τις αρχές Σεπτέμβριο ξεκινά όπως διατείνεται το Μαξίμου και ο Υπουργός Ανάπτυξης, η Εθνική Συμφωνία για τη δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αποχώρησε και επίσημα χθες από τον ΣΥΡΙΖΑ η πρώην βουλευτής και υπουργός Μαριλίζα Ξένο Γιαννακοπούλου, που οδεύει στην Ελλάς. Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί διέξοδο και ελπίδα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα και στην Ελλάς, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν πολιτική φόρμουλα για να υποδεχθούν ως υποψήφια βουλευτή στην Μπέλα τη Θεοδώρα Τζάκρη και προκειμένου να μην παραβιάσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για αποκλεισμό βουλευτών που εκλέγονται επί 20 ετία, ετοιμάζονται να την παρουσιάσουν ως συνεργαζόμενοι. Δεν έχει τελειωμό ο εφιάλτης στη Βενεζουέλα μετά τους μεγάλους διδήμους σεισμούς και τους μετασεισμούς που ακολούθησαν. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται πλέον σε 1.719 άτομα. Οι τραυματίες είναι 5.034 άνθρωποι, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται πάνω από 50.000 άτομα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 15.866 άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Αν και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για επιδημίες, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η υγιεινή και η αποχέτευση αποτελούν όλο και πιο επίγοντα ζητήματα, με κορυφαίο την περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό. Καύσωνας ρεκόρ λυγίζει την Ευρώπη, ενώ σε καμίνι μετατρέπονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρωτοφανείς θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου προκαλούν εκατόμβες νεκρών στη Δυτική Ευρώπη, ενώ προκαλεί κόκκινο συναγερμό στη Μεσόγειο. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται επίσης 22 πόλεις στην Ιταλία. Στην Κροατία παλεύουν να σβήσουν τεράστια πυρκαγιά σε πευκοδάσος. Στο νησί Βί στη Σερβία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή, το Παρίσι βρίσκεται υπό με γεμάτα νεκροτομία και αιτήματα για κοντέινερς. Οι γαλλικές αρχές δημόσιας υγείας μιλούν για πάνω από 1.000 θανάτους, με το 85% να αφορά πολίτες άνω των 65 ετών.
3: Καιρός.
4: Ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα με τον υδράργυρο μεταξύ 22 και 37 βαθμών Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς βορειοανατολικούς και βορειοδυτικούς αργότερα 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Έλα, λαλάκι, μ' ακούς. Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε.
2: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
3: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το δικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Βολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
1: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
2: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκι από το κορμινάρι, πήρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
4: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
5: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
6: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
9: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
10: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
11: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
12: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον Ογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
13: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
14: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
15: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
16: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
15: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
16: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977

0: 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο οδείο στην Πάτρα και θυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιοκάμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
7: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης.
0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

0: από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Έλα, λαλάκι, μ' ακούς. Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε.
2: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
3: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
1: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
2: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινιάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
4: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
5: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
6: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
7: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
9: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
10: Ράδιο Γάμα
11: 94 FM.
10: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: miss you.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
3: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν την 1η Ιουλίου στο πολυ

0: Από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ο καταφαντασία ασθενής. Η σπουδαία κομμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Έλα λαλάκι, μ' ακούς. Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε.
4: Τι λες που δεν θα πάμε. Αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
3: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το δικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
5: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
4: Τι τσικλόφουσκα. Θα έχει σουβλάκια από το Κερδινιάρι, πήρες αναψυχτικά σε οικογενειακές τιμές.
3: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
6: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
7: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
8: kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου. Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

Η ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.